Και λοιπόν, ας τους να λένε, έχουν το φόβο στην καρδιά. Αυτοί δεν γνώρισαν ποτέ τους τι είναι αγάπη, τι είναι φωτιά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: πιτσιρίκα, είσαι γλυκ.
1: Θέλω να πω ένα τραγούδι, δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
0: Δεν γίνεται,
1: πάνω
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και το έχω σε αδυναμία, το θεωρώ πολύ σπουδαίο, τον Γιώργο τον Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ, κουσάκι, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι, να είναι καλεσμένος. Πολύ γαρούλα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο odiporikostizoi.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται «Η επί του όρους ομιλία». Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν «Μίνι Ευαγγέλιο». Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτε για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με Αυτόν. Μόνο στο καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Τον 943 Interveten Ελλάδα Sports. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα που η ώρα είναι ήδη 7 και 4 πρώτα λεπτά μέχρι τις 9, επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό, Τρίτη σήμερα, για ένα ακόμα πρωινό λοιπόν, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα, η οποία εργάζεται από νωρίς το πρωί ή και από αργά το βράδυ, προκειμένου εσείς σήμερα, δηλαδή την επόμενη ημέρα, να έχετε όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα ηχητικά αποσπάσματα, για να διαμορφώσετε την δική σας ελεύθερη και ανεξάρτητη γνώμη για τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

Όπως ή το άλλωστε αναμενόμενο, χθες Δευτέρα ζήσαμε ειδησιογραφικός, άλλωστε από νωρίς το πρωί σας τα λέγαμε, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι αργά αργά το βράδυ, με τα δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων, με τις ενημερωτικές εκπομπές, ζήσαμε το λεγόμενο απόϊχο της παρουσίας του Πρόεδρου της Κυβερνήσεως στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε δηλαδή αυτό που ήθιστε να λέγεται η εξειδίκευση των μέτρων από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία από νωρίς το πρωί είχαν πιάσει στασίδι στα τηλεοπτικά σαλόνια προκειμένου να εξηγήσουν τι θα πάρετε εσείς από αυτά που απλόχερα μοιράζει προεκλογικός ο Πρωθυπουργός.

0: Και στο σημείο αυτό έχω τη χαρά να υποδέχομαι στο δελτίο του Sky τον Υπουργό των Οικονομικών, Κυριάκο Πυρακάκη. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Φλιτζάνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Ακούσαμε τα μέτρα και τις παρακολουθήσαμε και τις εξειδικεύσεις. Γι' αυτό θα μπω, Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε στο ψητό και να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και σε τι βαθμό το έχετε πετύχει.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι περιμένεις να σου πει ο Υπουργός Οικονομικών? Έχει βγει την προηγούμενη μέρα ο Πρωθυπουργός και έχει πει αυτά τα οποία είπε από του βήματος της Διεθνούς Εκθέσεως. Και εσύ την άλλη μέρα ρωτάς τον Υπουργό, πιστεύετε ότι αυτά που εξηγέρθησαν ικανοποιούν την κοινωνία? Δηλαδή, τι να πει ο Πιαρακάκης? Ξέρετε, δεν την ικανοποιούν την κοινωνία. Όχι βεβαίως, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και λίγο αμήχανο. Τώρα είσαι τον Υπουργό Οικονομικών, τι περιμένεις να σου πει? Το ρωτάς κάτι λίγο πολύ τυπικό, αφού γνωρίζεις ότι ο Υπουργός Οικονομικών απλώς θα αγορεύσει.
1: Τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
0: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως τις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
2: Οπότε όλοι εσείς που παρακολουθήσατε και χθες τον έτερο Κυριάκο της κυβερνήσεως, τον τσάρο της οικονομίας, τον πρόεδρο του Eurogroup, αλήθεια, ρε Πιερακάκη, δεν σε ρώτησε μια φορά κάποιος? Μπορεί και να τον ρώτησε, δεν το ξέρουμε. Ρε παιδί μου, είσαι τόσο καιρό πρόεδρος του Eurogroup, οπωσδήποτε εκεί πέρα έχεις ένα θεσμικό ρόλο διαφορετικών από αυτόν που έχεις ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν πάβεις να είσαι και Έλληνας. Δηλαδή, τι ωφελήθηκε η Ελλάδα από την δική σου παρουσία στην Προεδρία του Eurogroup? Συγκεκριμένα όμως, πέρα από το prestige, το οποίο είναι μεν ένα μέγεθος, αλλά είναι λιγάκι αόριστο, λίγο φλού. Μπορείς να μας πεις, πρόεδρε, υπουργέ, τι ωφελήθηκε ο απλός Έλληνας, ο οποίος έχει ψηφίσει? Τι ωφελήθηκε λοιπόν από τη δική σου παρουσία στην Προεδρία του Eurogroup?

νέο πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων, προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.

0: Ακούσατε λοιπόν και από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος επέστρεψε και αυτός και έτσι ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν από χθες Δευτέρα, όχι μόνο στον Αντένα αλλά και για το σύνολο της τηλεοψίας. Ακούσατε λοιπόν επιγραμματικά να σας λέει ότι προβλέπονται μέτρα για εκεί, για εκεί και για εκεί.
1: Το πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.
0: Για την τιμή του ρεύματος. Επειδή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοπιστία ενός πολιτικού προσώπου, ενός ηγέτου, ενός πρωθυπουργού, ενός πολιτικού αρχηγού κρίνεται από τα πεπραγμένα υπεράνω όλων. Δηλαδή, τι έλεγες ρε παιδί μου και τι έκανες. Εμείς λοιπόν, όπως είπαμε, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους οι οποίοι αόκνος εργάζονται προκειμένου εσείς σήμερα το πρωί να έχετε μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση, έπραξαν το ίδιο και κατά την χθεσινή μάλλον νύχτα παρά ημέρα. Ακούσατε λοιπόν μέτρα του Πρωθυπουργού για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακούστε τι έλεγε ο ίδιος Ανίρ πριν από 5 χρόνια στην αρχή της κυβερνητικής θητείας του, τι έλεγε για το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν τότε, ας ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, έκτιζε τις συμμαχίες με το καρτέλ της ενέργειας. Ακούστε τι έλεγε την ίδια ώρα για το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, για να το εξηγήσω. Ότι η κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό με την έκπτωση την οποία παραχωρεί η ίδια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα απομειώσουν δραστικά ή και θα μηδενίσουν τις όποιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ, στο ίδιο βήμα, στο Βελίδιο, για την τιμή του ρεύματος. Ή και αυτό.
2: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Πώς αισθάνεστε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που σε αυτά τα 5 χρόνια που μεσολάβησαν από τις εξαγγελίες που τώρα σας αναμεταδίδουμε, πώς αισθάνεστε λοιπόν ύστερα από αυτή την πενταετία εσείς και αναλογιστείτε τι έχετε πληρώσει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Βάλε λίγο πάλι Μητσοτάκη του 2021.
2: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300 κιλοβατόρες, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες. Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Μητσοτάκης για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν από μια πενταετία στην αρχή της διακυβερνήσεώς του. Και το καλύτερο είναι αυτό.
2: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Όλοι εσείς λοιπόν που είστε ευάλωτοι, εσείς για παράδειγμα που είστε συνταξιούχοι και παίρνετε 700-800 ευρώ το μήνα και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα με αυτά, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι και βγαίνετε στην αγορά εργασίας και παίρνετε 7 κατοσταρικάκια για κάτι καθαρά στην τσεπούλα σας και λέτε πού θα πάω απόψε και πόσο θα πληρώσω. Τι λέτε λοιπόν όλοι εσείς όταν σας υποσχόταν ώστε τη ταράτσα του σπιτιού σας, τα κεραμίδια, θα βάλετε φωτοβολταϊκά ή εν πάση περιπτώσει ο δήμος σας, η αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου ή οποιοδήποτε άλλου βαθμού, οι κοινότητες, οι ενεργειακές θα σας δίνουν τσάμπα ρεύμα. Σας έταζε τσάμπα ρεύμα. Βάλε το πάλι να τα ακούσουμε.
2: Και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Τι ωραία. Αυτά σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Πώς αισθάνεστε εσείς τώρα?

0: 9.43 Interweather Sports. Πάμε ξανά στο σήμερα. Να ακούσετε πως εκλεκτοί συνάδελφοι, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Ρογκάκος και καλός φίλος, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα εξειδίκευσαν χθες, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι, τι να κάνουν και αυτοί, σας είπαν τι είναι αυτά που σας δίνει ο Μητσοτάκης.
1: Τις νέες παρεμβάσεις με μέτρα ελάφρυνσης για την περίοδο στο 2030 εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, που περιλαμβάνει επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και οικογένειες με παιδιά. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, μειώνεται η τεκμαρτή τους φορολόγηση, αφού θα απαλλάσσονται από την προσάυξη του κύκλου εργασιών και τη μισθοδοσία, ενώ θα μειωθεί και η προκαταβολή φόρου. Έτσι, για μια επιχείρηση εμπορίου με δύο εργαζόμενους, που είχε ελάχιστο καθαρό εισόδημα 18.552 ευρώ, πληρώνε φόρο 2.610 ευρώ. Με τις αλλαγές, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα πληρώσει 1.476 το όφελος και είναι 1.134 ευρώ.
2: Αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση, αλλά μικρή. Θα θέλαμε και λίγο έτσι, λίγο καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα ή έστω λίγο αργότερα, ο Τσάρος, όχι της Ρωσίας αλλά της Ελλάδος, ο πρόεδρος του Eurogroup, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός, από τα σπλάχνα της παράταξης. Ας ακούσουμε τι έλεγε μεταξύ όλων των άλλων στον Sky.
3: Τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρου αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο.

0: δυνατότητές μας να βοηθάμε.
1: Αυτά σας εξειδικεύει και ο Τσάρος. Εσείς ακούσατε τι σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. I'm here to rock you, no slowing down. 9.43 Inter Better Sports. Θα πάμε τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι στις 7.30 και μετά σας έχουμε τα καλύτερότερα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση

Ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
11: Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς ποιος νέος άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται να κάνει παιδί, λες τη γυναίκα σου ας πούμε ότι έχεις ένα παιδί, λες να κάνουμε και ένα δεύτερο ή δεν έχεις κανένα και λες Μαρία, είναι η Μαρία στο Γιώργο, να κάνουμε ένα παιδάκι, ξέρεις εκείνο, τ' άλλο. Α, τώρα που υπάρχει ο κουμπαράς, πάμε βούρια τεκνοποίηση.

0: Αλλά επειδή, όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μέρας, η αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών, των πρωθυπουργών, των ηγετών κρίνεται που αλλού, στα πεπραγμένα. Δηλαδή αν αυτά που λέγαν βγήκανε, ρε παιδί μου, αληθινά. Να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια.
1: Διότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί.
0: Κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί. Έλεγε ο Μητσοτάκης το 2024 αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεώς του στο Ελίδιο. Είδατε εσείς αποκλιμάκωση της ακρίβειας?

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ευθεία πλέον σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά.
1: Η σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά είναι αυτό το οποίο έχει μείνει ως κεντρικός απόϊχος της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δηλαδή, αν βγεις σήμερα και ρωτήσεις κάποιους από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ασχέτως των δικών τους προσωπικών πολιτικών πεπιθήσεων, τους πεις, ρε παιδί μου, τι σου έχει μείνει ως απόϊχος από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026, είναι ακριβώς αυτό το οποίο ακούσατε από την κυρία Τζίμα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Σαμαρά με βαριές κουβέντες.
1: Έτσι τα είπε ο Χατζηνικολάου, έτσι τα είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.

Δηλαδή, αυτό που έχει πετύχει ο Σαμαράς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τη νέα του αυτή πολιτική πρωτοβουλία, αυτό που έχει πετύχει είναι κόμμα να μην έχει κάνει και όλοι να μιλάνε για τον κόμμα Σαμαρά. Στη Θεσσαλονίκη να μην έχει πάει αυτό το διήμερο, τριήμερο, και όλοι να μιλάνε για το τι είπε στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, ως και η παρουσία του να ύπτατο άνωθεν του Λευκού Πύργου, του Βελιδίου και των άλλων τοπόσημων της συμπρωτεύουσας.

0: Κατάφερε ο Κυριάκος για μια ακόμη φορά να αναδείξει τον Σαμαρά σε πρωταγωνιστή των πολιτικών δρόμενων στη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σαμαράς έχει πολύ καιρό να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση, εννοούμε πέρα από κάποιες τηλεοπτικές παρεμβάσεις ή ανακοινώσεις τύπου, να κάνει μια ομιλία, ρε παιδί μου, σε ένα κοινό. Ο Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πληροφορούμεθα, τουλάχιστον στο Μέγαρο Μαξίμου, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ασχολούνται μαζί του.
1: Στην θέση του πολιτικού αντιπάλου εν ώψη των εκλογών τοποθέτησε από χθες, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, τον Αντώνη Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε μια σκληρή ρητορική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του τεχνογνωσία, όπως είπε, στο να βλάπτει την παράταξή του διαχρονικά.
0: Και τα σημερινά φύλλα, οι σημερινές εφημερίδες, την Τρίτη πλέον, έχουν πολλά ρεπορτάζ, πλήθος πληροφοριών, εκτιμήσεων, αναλύσεων, απόψεων και γνωμών αναφορικά με Σαμαρά και Μητσοτάκη. Εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, σε αυτόν εδώ τον τόπο είμαστε και λίγο, μας αρέσει, ας το πούμε έτσι, το παρασκήνιο. Απ' τη μια μεριά είναι αυτό. Απ' την άλλη, όπως και να το κάνεις, οι λεγόμενες εμφύλιες αντιπαραθέσεις είναι πάντα πιασιάρικες δημοσιογραφικώς. Δηλαδή, αλλιώς να πεις, μαλλιοτραβήχθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, Νουδού Πασόκ πλακώνονται. Αλλά τώρα να γίνεται μια αντιπαράθεση ενδο νεοδημοκρατική στην ουσία είναι πιο πιασιάρικο, πιο ιντριγκαδόρικο, πιο τζούσι, πιο σεξι. Αλλά αυτό που είναι μια δημοσιογραφική παύλα επικοινωνιακή προσέγγιση παράγει πολιτικά αποτελέσματα με κερδισμένο, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την αντιπαράθεση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί έβγαλε τρομερή χολή.
6: Έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Κωνσταντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει ο Κωνσταντοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια.
7: Σε πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο Mega News 104,6, επέμεινε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύσταση κόμματος και πως για τον ίδιο παραμένει ζητούμενο η ενότητα.
8: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
8: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Εσύ ρε Κυρανάκη, είσαι μονίμως εκτός γραμμής. Δηλαδή είσαι αυτό που λένε αλλού νταλού. Και με αυτό θα πάτε σε εκλογές. Ρε Χριστιανέ μου, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή λίγο μυαλό χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός, ρε άνθρωπε, στην έκθεση Θεσσαλονίκης και λέει αυτά που λέει για τον Σαμαρά και όλη την ημέρα, όλο το πρωινό χθες, οι πάντες ήταν στη γραμμή του πρωθυπουργού. Εσύ βγήκες με την πηξίδα να δείχνεις την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή πραγματικά είσαι, ρε παιδί μου, πολιτικός ογκόλυθος. Είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή φανταστείτε, ο γραμματέας του κόμματος να είναι εκτός γραμμής. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για βέρτικο, εδώ μιλάμε για ζαλάδα, η οποία, πώς να σου το πω, πώς είναι κάποιος που τρεκλίζει, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Και ο γραμματέας βγαίνει βαρύγδουπα και λέει, ήμουνα ξεκάθαρος στο ότι είμαι εκτός γραμμής. Βάλ το πάντι να το χαρούμε.
7: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
8: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
8: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Είσαι πολύ ξεκάθαρος. Αλλά εκτός από ξεκάθαρος, είσαι και παραζαλισμένος.

Στο Μέγα Μαξί μου έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα μετά τη ΔΕΘ μάλλον αρχίζουν να μην είναι όπως τα περίμεναν. Βλέπουνε ότι η αντιμετώπιση του τύπου, ακόμα και αυτού του εντόνως φιλοκυβερνητικού, όλου αυτού του μηδιακού οικοσυστήματος, το οποίο με τόσο επιμονή, υπομονή, προσπάθεια και όλα τα σχετικά έχει οικοδομήσει προσωπικώς ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από το 19 αλλά και νωρίτερα. Όλο αυτό λοιπόν το μηδιακό οικοσύστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι σιγά σιγά αρχίζει και μπάζει. Και επειδή έτσι κι αλλιώς είναι και αυτοί λίγο συνωμοσιολόγοι, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες εδώ που τα λέμε, ψάχνουν να βρουν από πού είναι αυτές οι διαρροές, ψάχνουν να βρουν επιρροές ισχυρών οικονομικών παραγόντων, και έτσι είναι ο ένας, και έτσι είναι ο εφοπλιστής, αλλιώς ο βιομήχανος, διαφορετικά το φαντ, αλλιώτικα το μεγάλο κεφάλαιο. Ψάχνουν να βρουν τον δάκτυλο. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται μια απλή πραγματικότητα, ότι και τα μίντια, ακόμα και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το συστηματάκι εδώ εγχωρίως, δεν μπορούν παρά να ακολουθούν τον παλμό της κοινωνίας εν τίνι μέτρο. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη μηδιακώς, κυρίως στις τηλεοράσεις, αντιλαμβάνονται ότι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε και τελείως εκτός κοινωνίας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα μας βλέπει κανένας και θα μας παίρνουν από τα εμπορικά τμήματα των σταθμών και θα μας λένε, παιδιά, έχει πέσει διαφήμιση. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει και η κρατική, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια σε άλλο μήκος κύματος από την κοινωνία. Δηλαδή να βλέπει κάποιος τηλεόραση, ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, και μετά να βγαίνει έξω και να λέει, ρε παιδιά, είμαι σε άλλο κόσμο. Δηλαδή ανάμεσα στην εικόνα και στην πραγματικότητα η διαφορά να είναι χαόδης. Το αντιλαμβάνονται λοιπόν αυτό και μοιραίως προσαρμόζονται αναλόγως, διότι σε τελική ανάλυση έτσι λειτουργεί και ο τύπος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Πάμε τώρα για τις 8 το διαλύμα μας και αμέσως μετά θα επανέλθουμε αναλύοντας την πολιτική επικαιρότητα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα από φρεάτια προκειμένου να σπάσουν τις τζαμαρίες των καταστημάτων. Στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στο εσωτερικό, τα οποία προκάλεσαν εκρήξεις. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Στις 11 στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Αδουλάκη, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία, συνομιλίες. Αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AFD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, αλλά και με μεμονωμένους βουλευτές, για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλη τη Γερμανία. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αυγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Έως και την επέμπτη σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη παύση των επιθέσεων. Η αντιεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, βόρεια άνη μείωση 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα.

0: μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, νομίζω, η άποψή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Εκθέσεως έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Δεν φαντάζομαι ότι το επιθυμούσε. Έβαλε όμως τον κύριο Σαμαρά ευθέως πλέον στη θέση αντιπάλου και μάλιστα αξιόμαχου, με την τόσο σκληρή ρητορική του. Και προς επίρρωση της εικόνας, σήμερα πήραν τη σκητάλη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα, Ράνια. Εγώ νομίζω ότι ήταν επισκοπό αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση που έκανε στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μέχρι τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου μας λέγανε, εντάξει, βρε παιδί μου, μπορεί και να το κάνει, μπορεί και να μην το κάνει, κάτσε να δούμε. Ήτανε χαμηλά η μπάλα.
1: Ναι, η μπάλα αρχίζει και σηκώνεται ψηλότερα και νομίζω ότι θα γίνει αυτό και τις επόμενες μέρες.
0: Η μπάλα σηκώνεται ψηλότερα, σηκώνεται και ο αντίπαλος ψηλότερα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου η μπάλα έχει χαθεί. Για όσους αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, για όσους έχουμε γνωρίσει από κοντά και το Μητσοτάκη και το Σαμαρά στη διάρκεια της πολιτικής μας διαδρομής, μπορούμε να σας πούμε ότι σε αυτή την υπόθεση ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει την αλαζονία του, η οποία αλαζονία τις περισσότερες φορές όταν εκδηλώνεται και ο Σύβρης υποκρύπτει πολιτική ανασφάλεια. Ο Μητσοτάκης είναι αυτό που λέει ο λαός μας, πιστεύει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας, όταν τότε κάποιοι τον εξυμνούσαν, όχι πως τώρα δεν το κάνουν, αλλά τότε τον παρουσίαζαν σαν έναν σωτήρα, σαν έναν ηγέτη, μερικοί στη διάρκεια της πανδημίας τον προσωμείωναν και προς τον Τσόρτσιλ. Όλοι αυτοί λοιπόν του δημιούργησαν μια αίσθηση ότι είναι παντοδύναμος, και σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει μόνο ο ίδιος. Φταίει η ανυπαρξία της αντιπολιτεύσεως, φταίει πρωτίστως ο Τσίπρας, ο οποίος το μακρινό, ως φαίνεται τώρα, 2019, δεν αντελήφθη τι ακριβώς είχε συμβεί. Και τώρα τρέχει με νέα κόμματα και βεβαίως δεν φτάνει, διότι όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε καταμαρτυρούν ένα πράγμα. Ότι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά αδύναμη και κατακερματισμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μαζεύει ψήφους ο καθένας για τον εαυτούλη του. Αλλά οι ψήφοι μαζεύονται με αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς, να τον πούμε έτσι με Μητσοτάκιο ορολογία, μέσα στον οποίο υπάρχει το 75% των ψήφων. Και όλες αυτές οι ψήφοι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν τον γουστάρουν. Είτε ψηφίζουν τη ζωή, τον Νίκο, τον Αλέξη, τον Γραμματέα, τον Βελόπουλο ή οποιονδήποτε άλλον. Αλλά μετά τη Θεσσαλονίκη, τι σας μένει? Αν ρωτήσει κάποιος, ρε παιδιά, που δεν ξέρει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, ρωτήστε κάποιον ο οποίος γνωρίζει βέβαια την ελληνική γλώσσα και παρακολουθούσε τηλεόραση από την Κυριακή σαν σήμερα το πρωί. Του πείσαμε, τι κατάλαβες? Ας πει, ρε παιδί μου, υπάρχουν δύο άντρες οι οποίοι διεκδικούν ποιος θα κερδίσει τον άλλον, ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι πήγαν περίπατο, εξυφανίστησαν. Θα μου πεις, χάθηκαν από το πολιτικό σκηνικό? Όχι, βέβαια. Και κάποια στιγμή, ίσως και από σήμερα, αύριο μεθαύριο, τα πράγματα κάπως θα εξισορροπήσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, όπως ακούσατε και στα χθεσινά δελτία ειδήσεων, τι λένε όλοι, Μητσοτάκη Σαμαράς. Η ντριγκάρη έρχεται από το παρελθόν, έχει μέσα του παρασκήνιο, είναι εμφυλιοπολεμικό, είναι αυτό που σας είπαμε, juicy, ζουμερό. Πάμε να ακούσουμε όμως και τη γνώμη ενός συναδέλφου, πάντα καλά ενημερωμένου, πάντα ψύχρεμο, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς με αυτά τα οποία λέει. Είναι πάντως, θα έλεγε κανείς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια ήρεμη δύναμη στη δημοσιογραφία και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν τι είπε χθες ο Παπαχελάς.
0: Ο Αλέξης Παπαχελάς είναι κοντά μας, διευθυντής της Καθημερινής. Αλέξη, και αν έχεις παρακολουθήσει η ΔΕΘ, να σταθούμε λίγο σε αυτή. Τι εμφάνιση ήταν αυτή του Πρωθυπουργού, πώς τον είδες, Αλέξη?
2: Πριν ακούσουμε όμως τον Αλέξη, επειδή η δισεογραφία τρέχει, ένας αγαπημένος μας που είμαστε σίγουροι ότι κάτι καλό θα πει, κάτι πιασιάρικο, ένας αληθινός μαχητής της πολιτικής, ένας γενίτσαρος, ο Φλωρίδαρος, φιλοξενείται που αλλού, στην ΕΡΤ. Για βάλε Φλωρίδαρο.
3: Γιατί η αλήθεια θα φανεί στη δίκη. Πολλοί προσπάθησαν να μην ξεκινήσει η δίκη, έκαναν τα πάντα να μην ξεκινήσει.
2: Έχει μείνει στα Τέμπη, άστον.
3: Η δίκη δεν ξεκινούσε, η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι.
2: Κάποια στιγμή θα τον βάλουν να μιλήσει για το Σαμαρά, να μιλάει τώρα ο Φλωρίδης, ο αρχισημητάνθρωπος, να μιλάει για το Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, αν πει κάτι, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε για να απολαύσουμε τη ρητορική του Φλωρίδαρου. Πάμε όμως τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο, να ακούσουμε τι είπε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky ο κύριος Παπαχελάς.
4: Νομίζω ότι ήταν ένας μετρημένος πρωθυπουργός. Τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή?
4: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση αθέλης, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση της ατμόσφαιρας στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματείων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζορίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
0: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
4: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το Πασόκ, από τον κεντρό χώρο κ.ο.κ. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ, δηλαδή με την υποσχέση ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό, και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιου άλλου από του βαρόνου τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάπω έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν Και αυτό είναι ένα πάρα μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς θα απασχολεί και τον Πρωθυπουργό. Εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
5: Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
4: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
5: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
4: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θέση είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από και πέ, και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέρα των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
2: Άρε Τσίπρα, πάντα ήσουν ο χρήσιμος ηλίθιος. Το λέμε το ηλίθιος εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος ούτε ηλίθιος είναι, πανέξυπνος είναι. Αλλά η συγκυρία εδώ που τα λέμε τα έφερε έτσι ώστε να πληρώνει, νέος είναι ακόμα, ίσως σε όλο τον υπόλοιπο βίο του, και εμείς ευχόμαστε να είναι μακρότατος, να πληρώνει το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος στην ουσία αριστερός πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Τα έκανε όπως τα έκανε, όχι και τόσο μαντάρα πάντως όσο παρουσιάζεται, και τώρα προσπαθεί να ρεφάρει ματέως και στην ουσία αποτελεί, όπως ακούσατε από τον Παπαχελάκη, όπως το λένε πολύ σοβαροί άνθρωποι, να αποτελεί τον καλύτερο αντίπαλο, στην ουσία έναν βολικό αντίπαλο για το Μητσοτάκη. Αλλά βεβαίως όλα αυτά μένει να φανούν στις κάλπες, γιατί υπογείως δεν ξέρεις τι γίνεται και με την επίθεση και με την περίπτωση του Τσίπρα. Για την ώρα πάντως, στον απόϊχο της Θεσσαλονίκης, αυτός που κυριαρχεί είναι ο Σαμαράς.

0: Κοίταξε να δεις, Εύα, αυτό που λένε από το οικονομικό επιτελείο και αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπήρχαν για το 2027 και μάλιστα μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα 400 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που θα πάνε κυρίως σε επενδύσεις, σε οικιακές μπαταρίες κτλ. Άρα, αν αφαιρέσει κανείς αυτά τα 400 εκατομμύρια, μιλάμε για 1,8 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πίτα. Και μάλιστα είπαν πολλές φορές σήμερα και ο κύριος Πετραλιάς και ο κύριος Πιερακάκης ότι όποιος τάζει περισσότερα μέτρα πρέπει να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Άρα, τι επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση? Επιχείρησε να δώσει λιγότερα σε περισσότερους ή τέλος πάντων να μοιράσει αυτή την πίτα σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες για να πιάσει και πολιτικό τόπο, θα σου πω εγώ. Διότι σε λίγους μήνες, όπως είπες πολύ σωστά, είναι οι εκλογές. Η κυβέρνηση διάγει τον 8ο χρόνο της θητείας της με την ενδυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως συμβαίνει συνήθως στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης, αλλά και τα αιτήματα των πολιτών να αυξάνονται, διότι αυξάνεται και το κόστος ζωής, αυξάνεται και η ακρίβεια και αυτό η κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά, όπως πολύ περισσότερο φυσικά το ξέρουν οι ίδιοι οι πολίτες. Άρα, δεν ήθελε μέσα στο 2027 να εξαντλήσει όλο το δημοσιονομικό χώρο σε μια κοινωνική ομάδα, όπως για παράδειγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήθελε να πάρουν κάτι και οι συνταξιούχοι, να πάρουν κάτι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη, πώς διαμορφώνεται ποιος θα πάρει τι μέσα στο 2027. Καταρχήν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Εύα, παίρνουν 170 εκατομμύρια από την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια.
1: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο και φίλο μου, τον Γιάννη τον Φώσκολο, στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τα είπε όλα στην αρχή ο άνθρωπος. Σου λέει, προσπάθησε να δώσει σε όλους για να μαζέψει από παντού ψήφους. Και σε πείρωση όλων αυτών, ακούσατε και προηγουμένως τον Παπαχελά να λέει κάτι που κατά την άποψή μας είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή, ρε παιδιά, φτάνει πια αυτό το πανηγυράκι της ΔΕΘ, όπου όλη η νομεκλατούρα, όλη αυτή η κρατικοδίαιτη, ατέλειωτη κρατικοδίαιτη, μαζεύονται εκεί πέρα, κάνουν δημόσιες σχέσεις, χαιρετιούνται μεταξύ τους, χαμογελάν, κάνουν άλλον φτιάχνουν και χειροκροτούν τον εκάστοτε ομιλούντα πρωθυπουργό. Η ατμόσφαιρα είναι όντως, θα έλεγε κανείς, όχι απλά αναχρονιστική, αλλά είναι και θλιβερή. Να ξέρεις δηλαδή ότι είναι μαζεμένοι όλοι εκεί. Καλά, άσε τους αιρετούς, εντάξει ρε παιδί μου, οι αιρετοί, λες, τέλος πάντων, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα τον ψήφισε ο λαός. Αλλά όλοι οι άλλοι διορισμένοι, οι οποίοι είναι 100 φορές, μήπως 200 και 300, περισσότεροι από τους αιρετούς. Δηλαδή, πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: Άνοδος, Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, μη ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Bread.

0: Bread, bakery and deli, bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες πήρα παρουσίες στην ομιλία σας και δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντρούς Σαμαρές, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν ήταν παρόντες. Τελευταία επίσης βλέπουμε στελέχη σας, βουλευτές, ακόμα και μέλη της κυβέρνησης διαφοροποιούνται με κάποιες κυβερνητικές επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με τους κυρίους Σαμαρέ και Καραμαλή να απουσιάζουν από μια τόσο σημαντική ομιλία, υπάρχει ζήτημα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Σερέτη, η Νέα Δημοκρατία είναι και ισχυρή και ενωμένη. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ειλικρινή σχέση με τους προκατόχους μου και έχουν το απεριόριστο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης άποψης. Και η άποψή τους είναι πάντα σεβαστή, την ακούω προσοχή, δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να συμφωνώ με αυτήν. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, το οποίο δεν επιβάλλει μονοφωνία απόψεων και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη μας να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν, ενίοτε να διαφοροποιούνται, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και ένα κόμμα συντεταγμένο, το οποίο επιβάλλει από τα στελέχη μας και ειδικά από τους βουλευτές μας να στηρίζουν δια της ψήφου τους στη Βουλή τις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτοί είναι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα σε όσους ανησυχούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, θα τους συνιστούσα μάλλον να κοιτάξουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εκεί θα βρουν ουσιαστικά προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μια χαρά είναι.
3: Ωστόσο, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ερμηνεύσει διαφορετικά το μήνυμα των ευρωεκλογών, αν κρίνω και από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών σας, όπως για παράδειγμα του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μόλις προχθές δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα των ευρωεκλογών, μάλιστα δήλωσε και ότι δεν θα παρευρεθεί στη ΔΕΘ. Ακούσαμε και για τις απουσίες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά νωρίτερα, οι οποίοι σας έχουν ασκήσει και πολύ σφοδρή κριτική. Ο καθένας με το δικό του, στους δικούς του τόνους, αλλά πάντως σφοδρή κριτική στο πολεμικό μουσείο. Και αναρωτιέμαι αν προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που παρατηρούμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, και αν σας ενόχλησαν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Για τους δύο πρωθυπουργούς, κύριε Πασχάκη, απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Ακούω και εγώ αυτή την κριτική, ή μάλλον αυτή την παρότρεση, δεν συμφωνώ. Και επειδή έχω το προνόμιο να είμαι πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνω. Και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και αυτούς οι οποίοι μέσα στην Δημοκρατία έχουν μια διαφορετική άποψη, είναι μια μειοψηφία, ότι αυτό το οποίο λέμε είναι το ορθό, και γι' αυτό και απορρίπτω και όλες αυτές τις συζητήσεις περί δεξιάς τροφής, τις οποίες τις άκουσα και εγώ μετά τις ευρωεκλογές. Παραμένουμε απολύτως προσιλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο και στο πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα μας πήγε σε ένα πρωτοφανές ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία μετά από ήδη 4 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Από την άλλη, ακούω και σέβομαι κάθε άποψη. Και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν ενθαρρύνει την διαφορετική άποψη. Και λογικό είναι, ξέρετε, μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν το προσδοκόμενο, να υπάρχει πάντα και μια γκρίνια και μια αίσθηση ότι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Την κάναμε την αυτοκριτική μας. Αλλά ταυτόχρονα, καλή αυτοκριτική, αλλά προέχει και η διακυβέρνηση. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας και αν υλοποιήσουμε, που θα το υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είμαστε μια πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση και θα έχουμε διαψεύσει αυτούς οι οποίοι μπορεί σήμερα να ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
4: Έπεσες τελείως μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στις προβλέψεις είσαι Αετόπουλο. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια, το 2024, στη ΔΕΘ, απαντώντας στις ερωτήσεις για Καραμαλή και Σαμαρά. Τα έχεις προβλέψει όλα, δηλαδή έπεσες μέσα, ρε παιδί μου.

0: Δεν πήρε τα μηνύματα εγκαίρως. Σήμερα η αρθρογραφία των εφημερίδων και των ιστολογίων μεταφέρει την άποψη η οποία υπάρχει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο Σαμαράς πια είναι αντίπαλος και πρέπει όλοι να το επιτιθέμεθα, και πρέπει εκείνο και πρέπει τ' άλλο να τον ξεπροστιάσουμε, παρά το γεγονός ότι τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι και εκ των στενών συνεργατών του πρώην του Μητσοτάκη ξαφνιάστηκαν από την σφοδρότητα της επίδεσής του στο πρώην πρωθυπουργό. Σας είπαμε, η αλαζονία, η ύβρις είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές υποδηλώνει και ανασφάλεια. Αν πάντως κάποιος παρακολουθήσει, γιατί όπως και να το κάνεις μια συνέντευξη τύπου έχει μια διαδραστικότητα, αν λοιπόν όπως κάναμε εμείς, όπως σας είπαμε και όλη η δημοσιογραφική μας ομάδα, το δημοσιογραφικό μας επιτελείο, αν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, όχι και πολύ παλιά, δεν είναι ανάγκη να πάμε με 24, με 25, με 23, τα συγκρίνουμε με Μητσοτάκη 26, είναι διάχυτη πλέον και στην γλώσσα του σώματος, η νευρικότης, η ένταση. Θέλεγε κανείς η πίεση και η απώλεια ενίοτε μιας αυτοκυριαρχίας. Ακούστε και αυτό από την περσινή ΔΕΘ, τι έλεγε τότε για Καραμαλή Σαμαρά.
1: Κύριε Πρόεδρε, το 2019 όταν κερδίσατε τις εκλογές διαβεβαιώνατε ότι θα έχετε καλές σχέσεις με τους προκατόχους σας στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία, αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Καραμαλή και στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα ότι μας είχατε πει τότε, μας λέγατε ότι θα τους συμβουλεύεστε. Εδώ και κάποιους μήνες ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσφατα εσείς ασκήσατε πολύ έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμαλή. Τι συνέβη και άλλαξε αυτό το διάστημα? Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα την 1η Αυγούστου με μια συνέντευξη στο Βήμα είπε ότι διαπίστωσε μάλλον ότι την ύπαρξη πολιτικού κενού, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί, αφήνοντας σαφώς να νοηθεί ότι είναι στις προθέσεις του να ενισχύσει σε συνέχεια και τις διακήρυξεις των 91 προσωπικότητων μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας καινούριος φορέας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις σας με τους δύο προκατόχους σας και πώς θα αντιδράσετε αν δημιουργηθεί ένα κόμμα δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και προσχωρήσουν σε αυτό και στη δικά σας τελέχη.
2: Κύριε Τσουβαρά, μου επιτρέπετε να απαντήσω και πολιτικά αλλά και ανθρώπινα. Καταρχάς, για τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νοπό. Αυτή η τραγωδία είναι πολύ νοπή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Θα πω ότι όταν η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι τέος Πρωθυπουργοί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που κάνατε μόλις.
2: Όχι, να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε.
0: Αυτά πέρυσι στο διακεκριμένο και έμπειρο συνάδελφο, τον Γρηγόρη Ζιοβάρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα φέτος. Δηλαδή μέχρι πέρυσι είχαμε, ή μέχρι και πρόπερση, από πρόπερση μάλλον, από το 24 μέχρι και το 25 είχαμε κάτι μεταξύ ειρήνης, εκεχηρίας, τέλος πάντων μη πολέμου, για να θυμηθούμε και μια ανδροπαπανδρεϊκή έκφραση και ορολογία. Φέτος έχουμε πόλεμο. Τώρα τι άλλαξε? Το δεδομένο βεβαίως, το αναντήρητο, είναι η προσέγγιση του χρόνου διεξαγωγής της εκλογικής αναμετρήσεως. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι με αυτή τη σφοδρότητα ενός Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του, και όσοι τον ξέρουν από κοντά το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, λοιπόν, του ξεφεύγουν και γίνονται αυτά που γίνονται, και μετά τρέχουν οι πρωτοκλασάτοι να ενισχύσουν τα πρωθυπουργικά λεγόμενα για να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση υπεροπλίας. Θα φανεί αυτό που λέμε στο χειροκρότημα, αλλά στο σημείο αυτό αξίζει να σας βάλουμε να ακούσετε τι είπε ο Φλωρίδαρος πριν από 5-10 λεπτά στην ΕΡΤ για το Σαμαρά.
3: Παρός είσαι στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, εάν πας να ξεφύγεις, τότε θα σε θερήσουν, δεν υπάρχει, θα το δεις στα επιτόκια και θα ζαλιστείς. Άρα πάλι θα κατρακυλήσεις τα μνημόνια. Ναι. Θέλει σοβαρότητα η διαχείριση της οικονομίας και κυρίως των δημοσίων οικονομικών.
4: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και να ρωτήσω ευθέως, νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σου κάνουμε σαν ερώτηση. Γιατί όταν λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι έχει πλέει διάφορα. Και λέει λοιπόν, έχει υποστεί μετάλλαξη των DNA της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχουν έρθει πολλοί από το Πασόκ. Αυτοί είναι, πώς είναι, 15, 20, 25 άνθρωποι είναι αυτοί. Είστε ένας από αυτούς. Δηλαδή, τι λέει ο Σαμαράς, ο Φλωρίς ήταν λοιπόν Σιμίτη, σήμερα λοιπόν Μητσοτάκη, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν. Καταρχάς θα επαναλάβω κάτι που είπα τις τελευταίες μέρες, πολύ φασαρία για το τίποτα. Λοιπόν, ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο υποθέτουμε ότι θα γίνει και το οποίο δεν γίνεται εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Εμείς που έχουμε μια σχέση με την ελληνική κοινωνία, όσοι είμαστε χρόνια στην πολιτική δηλαδή, και έχουμε φίλους παντού, ρωτάμε τι γίνεται ρε παιδιά. Εμφανίζονται κάτι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, όταν έκανε το κόμμα ο Σαμαράς τότε, το 94 ήταν, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 48 χρονών, τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρε Φλωρίδη, δηλαδή είσαι άπαιχτος. Αλλά το ουσιαστικό είναι, φαντάσου τώρα, να τον βλέπει ένας νεοδημοκράτης, έστω κι αν είναι 80 χρονών, γιατί 80 χρονών σήμερα δεν είσαι και κατευθείαν για τάφο. Άσε που το σίγουρο είναι ότι θα πας να ψηφίσεις πολύ πιο φανατικά από ότι θα πάει ένας που είναι 18. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, για να καταλάβετε πόσο έχουν χάσει την μπάλα. Και επειδή την ΕΡΤ το δείχνουν αυτό και οι τηλεθεάσεις, δεν τη βλέπουν και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα τη βλέπουν στην ελληνική επαρχία και σίγουρα την βλέπουν άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, μπορεί και 80. Να ακούν τώρα τον Αρχιπασόκο, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι τον χαρακτηρίζουν, τον Σιμιτάνθρωπο, τον Γενίτσαρο, τον οποίο μάζεψε ο Μητσοτάκης από τα αζήτητα. Αυτά τουλάχιστον λένε. Εμείς δεν έχει σημασία αν τα ενστερνιζόμεθα ή όχι, απλώς τα μεταφέρουμε. Να τον έχουν λοιπόν εκεί και να αναρωτιούνται τώρα, είναι ο Δημοκράτης, άρα παιδί μου. Δηλαδή μια ολόκληρη παράταξη, μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη παράταξη, 50 τόσα χρόνια, Καραμανλής και λοιπά και αυτό. Δεν έχει κάποιον άλλον, κάποιο άλλο στέλεχος, κάποιον, ρε παιδί μου, δικών μας. Αυτή είναι η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται. Κάποιος δικός μας, ρε παιδί μου, για να είναι υπουργός δικαιοσύνης. Δηλαδή ο καλυτερότερος σε όλη την Ελλάδα από τους νεοδημοκράτες είναι ο Πασοκτζής Φλωρίδαρος. Μα αυτόν τον έχει εκεί πέρα, γιατί? Είναι δηλαδή ο Φλωρίδης άνοιγμα προς το Πασόκ? Φέρνει ψήφους ο Φλωρίδης Πασόκων? Απλώς είναι ένα πράγμα, και αυτό λέγεται πάντοτε, δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκος ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάνω απ' όλα μητσοτακικός. Δηλαδή ό,τι του πούνε το κάνει. Και βγάζει και εντός εισαγωγικών βεβαίως δουλειές όχι και τόσο καθαρές, που χρειάζονται κάποια ειδική αποστολή. Δεν εννοούμε πάντοτε, για να είμαστε και σαφείς, στη διαχείριση χρημάτων, όχι. Εδώ εκεί το ένα τ' άλλο, με δικαιοσύνη και λοιπά και λοιπά. Για βάλε συνέχεια του νεοδημοκράτη, του όψιμου Φλωρίδη.
3: Οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμιά διάθεση να ξανακάνουν τα ίδια. Τι να κάνουν δηλαδή? Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει ή επιχειρεί να προχωρήσει με γρήγορα βήματα προς τον 21ο αιώνα που εξελίσσεται.
0: Προς τον 21ο αιώνα, όταν ήδη είμαστε και έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο. Προχωρεί, λέει, προς τον 21ο αιώνα. Δηλαδή είναι λογικό, ο άνθρωπος έχει μείνει στην εποχή Σιμίτη. Πηγαίνει, λέει, προς τον 21ο αιώνα. Δεν σε βοηθάει, ρε άνθρωπε, και το φυσικό σου. Όχι ότι ο άνθρωπος έχει τίποτα, αλλά δεν σε βοηθάει, είσαι έτσι. Πώς να το πει κανείς? Είσαι λίγο μουντάβος. Για βάλε παρακάτω.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι που καταρχάς δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει θέλει να κάνει ένα κόμμα.
5: Κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται, κύριε Υπουργέ. Και κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται. Δηλαδή
3: ήταν
5: χθες ένα πείρωμα
3: δεν διαφωνώ.
5: Από πολλά στιγμή.
0: Κάτι προσπαθούν να αρθρώσουν και οι δημοσιογράφοι εκεί.
5: Στις μέρες.
4: Λες εμάς, υπάρχει κάτι σε μία σελίδα, σε ένα βιβλίο που θα γίνει του χρόνου? Παπ, τρέχει ο Λέαλ μου, κάτι να απαντήσει.
3: Ναι, λέω το εξής. Γι' αυτό λέω. Ότι η Ελλάδα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και η ελληνική κοινωνία για να ασχοληθεί. Τώρα ασχολούμαστε με κάτι που δεν υπάρχει, με κάτι που υποτίθεται θα υπάρχει και το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι επιχειρούν να το φτιάξουν κάποιοι, οι οποίοι αφού απέτυχαν να βρουν αντίπαλο για το Μητσοτάκη, απέτυχαν, όποιος και αν δοκιμάζει, ο Τσίπρας δεν τραβάει. Φαίνεται μια κουρασμένη ιστορία, λέει αυτά εκεί να βουτήξει τις θηρίδες, δεν περπατάει. Το Πασόκ δεν δείχνει δυναμική, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης. Διάλεξαν, επέλεξαν πολλούς για να είναι αντίπαλο. Απέτυχαν.
5: Τώρα ο τι θέλει. Αντίπαλο τη Δημοκρατία, ποιο είναι?
3: Να σα πω, να σα πω τώρα τι επιλέγουν όλοι αυτοί.
0: Ποιοι αυτοί το ρωτάνε, εντάξει. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, λέει, ξέρετε, όλοι οι άλλοι, εκείνο τ' άλλο, αυτό απέτυχαν, σκάρτος ο ένας, άχρηστος ο άλλος, δεν κάνει ο τρίτος, βρήκα για το Σαματούλη, εντάξει, κάποιοι, λέει, τον βάλαν. Τον ρωτάνε, εντάξει, λέτε κάποιοι, ποιοι κάποιοι? Πάμε παρακάτω.
3: Τώρα όλα αυτοί που αντιμάχονται τον Πρωθυπουργό τόσα χρόνια τώρα, τους ξέρει ο κόσμος, δηλαδή συγκροτήματα, συστήματα, ολιγαρχικές αντιλήψεις, κάτσε καλά θα κάνεις ό,τι σου λέω. Αγόρι μου γλυκό, επειδή έχεις φράγκα, τι θα πεις εμάς που ξέρω εγώ, έχουμε λαό από πίσω, δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει βγει από το λαό να κάνουμε τα καβρίτσα ή τα δικά σου? Λοιπόν, δεν θα...
0: Εσύ ρε παιδί μου, και ο Μητσοτάκης με τους φραγκάτους δεν έχει καμία σχέση τώρα, μα τι είναι αυτά που λέμε? Ο άνθρωπος είναι με το λαό. Βέβαια, το 75 και βάλε του λαού δεν είναι και, το, δεν είναι και τόσο δίπλα του. Αλλά ρε παιδιά, εμείς με τους φραγκάτους, μα είναι δυνατόν, έχουμε καμία σχέση? Εμείς είμαστε με το λαό. Και όλοι αυτοί οι φραγκάτοι βρήκαν τον Σαμαρά, ψάχναν και τον Τσίπρα, δεν τους βγήκε και τον βάλανε για να μας κάνει ζημιά. Οι φραγκάτοι τα κάνουν, τους οποίους εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή, εμείς είμαστε με το λαό.
3: Είναι αυτό. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα, επειδή ακριβώς όλο αυτό το σύστημα κοντράρει και δεν βρήκε αντίπαλο, τώρα τι κάνει?
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
8: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
7: And I will be the best.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
15: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
16: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
19: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
20: Χορηγός εκπομπής.
21: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 πρωινή καρφίτσα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα της Παναγίας. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη γιορτή, η γέννηση της Θεοτόκου.
2: A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody.
0: Τι έπαθες πουλάκι μου, τι ψάχνεις εκεί μέσα στην υπέροχη?
3: Ένα παλιό ενθύμιο.
0: Στην τσάντα σου την υπέροχη.
2: I'm all right, Jack.
0: Πού την πήρες από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής? Γιατί οι καλύτερες αγορές γίνονται από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Σε εξαιρετικές τιμές.
2: Absolute rubbish.
0: Design και τις επωνύμες εταιρείες που συνεργάζεται.
2: Repeat after me.
0: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής στο πρώτο ημίωρο μαζί μας. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, μια εξαιρετική εκδήλωση εχθές. Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κατερίνας Γιφτάκη. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για σχολικά. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής σίγουρα για βοηθήματα. Και για όλες τις ανάγκες των παιδιών μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και των μεγάλων παιδιών, για εμάς δηλαδή. Ένας χώρος που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες μας σε γραφική ύλη και όχι μόνο, με εξαιρετικές νέες κυκλοφορίες σε βιβλία για να φροντίζουμε και το ψυχικό μας αλλά και το πνευματικό μας κόσμο. Νικηταρά 3α όλα αυτά, ή στο www.βιβλιοπολής.gr όλα αυτά. Και φυσικά follow στα social media Βιβλιοπολής. Και δεν θα χάνετε τίποτα. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Και φυσικά social media, κανάλι 1 Καλαμάτας, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Πριν να ξεκινήσουμε με τα του οίκου μας, με τον Άγγελο εδώ, να δούμε τι γίνεται στην μικρή τοπική κοινωνία και όχι μόνο, ας πάμε στην ευρύτερη. Σε κουβέντες που έχω κάνει με, από εχθές, και που έχω διαβάσει με αρκετούς δημόσιους υπαλλήλους, θεωρούν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εμπεγμό, κοροϊδία δηλαδή, και ότι ξεκινάνε από τώρα να, όπως χαρακτηριστικά μου είπε, ένας φίλος, να μετράει τα κέρματα. Έλλειψη εξαγγελιών για πάρα πολλούς τομείς, φορείς και πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι οποίες καθημερινά δημιουργούν ασφυκτική ατμόσφαιρα στην καθημερινότητά μας. Και σάλα με υγεία θα πω εγώ, διότι επιμένουν όλοι και πιστεύω ότι θα ανταλλάξει όλα ο Πρωθυπουργός στη νέα θητεία του, γιατί έτσι του δείχνουν όλοι ότι κινείται σε αυτοδυναμία και σε νέα τετραετή θητεία.
3: Εγώ άκουσα, αδερμιώτη.
0: Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό το λέω. Τον ίδιο ακούσαμε. Σήμερα ξεκινά εκ νέου η δίκη των Τεμπών. Με τους συγγενείς των θυμάτων στο στο πρώτο πλάνο της διεξαγωγής της δίκης. Σε πρώτο πλάνο. Θα ακολουθήσουν επιζώντες. Εχθές νομίζω κατέθεσε η σύζυγος και η κόρη του σταθμάρχη, ο οποίος έλαβε και το βάρος όλης αυτής της τραγωδίας ως υπεύθυνος. Δεν θα το σχολιάσω.
3: Και του ενός μηχανοδηγού.
0: Δεν θα το σχολιάσω. Σε καμία των περιπτώσεων την έλλειψη πολλών τεχνικών μέσων την καταλογίσαμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα κατευθείαν.
2: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm alright.
0: Λοιπόν, στα του οίκου μας έχουμε καταρχάς να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία και μας είπαν πως δεν υπάρχει πυρκαγιά αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία σε εξέλιξη.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί διαβάζοντας αθηναϊκά sites είδαμε ότι έχουμε φωτιά στο πλατή. Δεν ξέρω αν είναι το δικό μας που έγραφε Μεσσηνία, αλλά δεν γράφεται με ήττα όπου το διάβασα στα sites.
3: Η καθημερινή το έχει με ύψιλον και το η εφημερίδα το έχει με ήττα.
0: Και νομίζω το πρώτο θέμα με ήττα. Μας αλλάξανε και τα ονόματα. Ξεκίνησε και το μεγάλο έργο του αγωγού ίδρυυσης ΦΥ 800 και σταυροκοπιέται ο Άγγελος.
3: Γιατί
0: ζει σε μία περιοχή όπου πολύ συχνά έχει καταπονηθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι και εγώ συζητώντας με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα σύνορα νομού Μεσσηνίας και Ανατολικής Μάνης, με ένα μήνα χωρίς νερό του κάηκαν πλυντήρια, του κάηκαν αντλίες και διάφορα άλλα. Απαραίτητα για την εργασία του ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία για να λειτουργήσουν χρειάζονται water.

0: Είχαμε δημοτική επιτροπή. Με τι ασχοληθήκαμε εν τέλει σε αυτή τη δημοτική επιτροπή?
1: Με το πάρκο Ελιάς.
0: Εντάξει. Πιο απ' όλα, γιατί έχουμε πολλά. Κάτσε, κάποια δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Όχι, ήταν πάρκα τσέπης εκείνη. Τώρα ψάχνουμε τις Ελιάς.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι αν δεν με αναπατώμε, είναι κάπου κοντά στην κεντρική αγορά Καλαμάτας αυτό.
1: Ναι, είναι στα Πέριξ.
0: Έδωσε πόνο η Κατερίνα Ηλιόλιο εχθές το βράδυ, θα το ομολογήσω. Μπορώ να έχω το λογαριασμό, πήρε το λογαριασμό παραμάσκαλα, ξεσήκωσε για την πόλη της Καλαμάτας και έφυγε. Εν αναμονίας Λενίδου και πολλών άλλων. Τίνγκα και φίσκα που λέμε και εμείς οι λαϊκοί. Το ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας Last Night. Λοιπόν, πάρκο Ελιάς.
1: Πάρκο Ελιάς.
0: Τι ψάχνουμε να βρούμε, την Ελιά, την Αιωνόβια, για να το ολοκληρώσουμε?
1: Για να είμαστε δύο χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Τι ψάχνουμε ακόμα?
0: Οκ. Okay. Την κλαδεύουμε, την ποτίζουμε και προχωράμε.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Άλλο θέμα δεν μπορεί να μην είχε κι άλλο θέμα. Δεν μπορεί. Μόνο το πάρκο Ελιάς. Δεν ασχοληθήκαμε με άλλα σοβαρά θέματα. Καταρχές να πούμε πως έχουμε και τη μαύρη επέτειο των πλημμυρών.
1: Δέκα χρόνια.
0: Έτσι.

0: Και να πούμε πως εντός λίγων ημερών έχουμε και την επέτειο, τη μαύρη, του σεισμού του 86.
1: Όταν θυμάμαι την πλημμύρα, θυμάμαι αυτή την εικόνα με τη βάρκα που είχε πάει στο μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας, στο τρίτο τέταρτο όροφο, στη Λεϊκόν.
0: Ναι. Το μεγάλο πλήγμα βέβαια δεν συνέβη εκεί, η απόλυση
1: έγινε στην Κάτω.
0: Ναι. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους πολιτικούς, πολιτικά εμπλεκόμενους ανθρώπους της Μεσσηνίας σχετικά με το ασθενοφόρο στον Άγιο Νικόλαο, αυτό το υπερσύγχρονο με το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στο Καντράν. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη δεν μας στέλνει ο Άδωνης καινούριο.
1: Βεβαίως, έρχεται τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ορίστε. Αμέσως εσείς να μου πειράξετε το σπυριδονάκι μου. Αφού για όλα φροντίζει.
2: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Oh.
2: No. Poems, no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet.
0: Είχαμε και...
2: Right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του Δήμου Καλαμάτας, κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες εν όψη του χειμώνα.
2: Repeat after me.
1: Ανήκα... Την προεδρία του κύριου Σκοπετέα.
0: Ναι. Πάντως ας κλαδέψουμε, παιδιά. Ακόμη περιμένουμε τον εργολάβαδο να κλαδέψει αυτό το δέντρο που έχει φτάσει στον πέμπτο όροφο. Γιατί άμα αρχίσουν οι έντονες βροχές και ο αέρας. Θα την κάνει τη ζημιά. Είχαμε και έναν ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο στο Ασπρόχωμα εχθές. Και για να επανέλθουμε στις φωνικές πλημμύρες που συνέβησαν στην πόλη τέτοια εποχή πριν από 10 χρόνια, να πούμε πως κανένα έργο από τότε δεν έχει
1: γίνει.
0: Δεν έχει πραγματοποιηθεί για την πλήρη προστασία των συγκεκριμένων περιοχών της πόλης. Και κάποτε όλη μας η συζήτηση και κάποτε εδώ στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο, κάποτε καθημερινά, ασχολούμασταν και με το θέμα του Νέδοντα, που όσο το είδατε εσείς, που είχε δείξει ενδιαφέρον και η ΓΕΚ, η Τέρνα. Δεν έχει γίνει ούτε και με αυτό κάτι. Καμαρώνουμε βέβαια για κάποια άλλα αντιπλημμυρικά κάποιων περιοχών. Αλλά η περιοχή που επλήγει τότε δεν έχει θωρακιστεί, και αυτό να το θυμόμαστε. Κάτι άλλο, Άγγελε, που σου έκανε εντύπωση, γιατί εμένα μου έχουν κάνει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά.
1: Ναι, και εμένα. Κυρίως με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη, που εκτός ότι μοιάζει με την κυρία Κωνσταντοπούλου ο κύριος Σαμαράς, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, άκουσα πάρα πολλά πράγματα, όπως ότι η πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή για τον κύριο Σαμαρά, αλλά είναι σαν την Κωνσταντοπούλου. Έχει τα ίδια επιχειρήματα, οπότε ο κόσμος γιατί να πάει να ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά και δεν πάει στο original, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
1: Ο υπερυπουργός. Ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και του Υπουργείου Υγείας.
0: Μάλιστα. Το ότι βασίζεται η υγεία μου, όχι η υγεία μου, η θεραπεία μου, στα χέρια ενός τέτοιου υπουργού με συγκλονίζει. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αλλάζει ένα πολύ σημαντικό σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλούς επαγγελματίες αλλά και πολίτες, και αυτό είναι η έκδοση πινακίδων. Βέβαια δεν ταλαιπωρήθηκαν γιατί καθυστέρησαν να βγάλουν την έκδοση. Το τσιγκάκι δεν υπήρχε. Το υλικό παρασκευής των πινακίδων δεν υπήρχε. Όμως το Υπουργείο Μεταφορών, για να μας δείξει ότι μας νοιάζεται, μας λέει πως νέο σύστημα έκδοσης πινακίδων θα υπάρχει ψηφιακά, με αιτήσεις, πληρωμές και δυνατότητα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας.
1: Σε λίγο θα μας βάλουν και QR code εκεί που είναι η πινακίδα.
0: Το έχουμε, να ξέρεις.
1: Να κάνει πιτ το τηλέφωνο. Έχουμε. Το έχουμε ήδη.
0: Ναι, είναι ο αριθμός μας.
1: Δεν θα έχουμε αριθμό, θα έχουμε το QR απλά.
0: Μα το και το QR από κάτω έχει αριθμούς. Θα έχουμε το αρεύμα, θες να πεις. Το αρεύμα.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings?
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια καινούρια κόντρα μεταξύ Donald Trump και Καναδά, ε.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό το επισημαίνω και κρατήστε το, γιατί στο μέλλον θα παίξει σε πάρα πολλούς τομείς. Όχι τομείς, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length...
1: Στο πώς θα κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ντόναλντ Τραμπ. Σημαίνει ότι θα υπάρχει αντίκτυπο και στη χώρα μας ως ενεργό μέλος και επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί το λέω αυτό, για να μην πιστεύετε ότι λέω αερολογίες? Γιατί ο κύριος Τραμπ στοχεύει για συγκεκριμένους λόγους στις χώρες που στοχεύει, και αυτές είναι, και αυτοί είναι, βάση των πόρων τους. Και δεν είναι τυχαίο.

0: μετά τον Πρωθυπουργό είχαμε και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό μας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να δηλώνει πως θέλουμε αυτοδυναμία, δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες αρχικά. Και κατά δεύτερον ότι μοιράσαμε 2,2 δις ευρώ, λέει, για να μείνουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να δίνουμε έμφαση στους ευάλωτους. Να το πω, να κρατηθώ. Να το πω, να κρατηθώ. Βρίσκομαι σε τεράστιο δίλημα. Κωστή μου, αγαπημένη μου Κωστή, δίνεις 2,2 δις γιατί πρώτον έκλεισαν οι κάνουλες. Δεύτερον, γιατί αυτά μπορείς να διαχειριστείς, γιατί αυτά εισπράττεις από εμάς και μας το παίζεις ότι μας τα ξαναδίνεις. Ένα λησβερίς οικονομικό γίνεται. 2,2 δις στον ελληνικό λαό όταν παίζατε μπάλα με τους φραπέδες και τους χασάπιδες με λεφτά που έπρεπε να τα παίρνει ο πραγματικός πρωτογενής τομέας. Και έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για ποια δημοσιονομικά και πόσα ακόμη που έχουν γίνει και βγαίνουν. Για ποια ευρωπαϊκά για ποιους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες ακριβώς μιλάς? Για ποιους? Ποιους κανόνες έχουμε τηρήσει αυτή τη στιγμή? Της λιτότητας, της φτώχειας, του εγκλωβισμού? Ποια ακριβώς? Της ακρίβειας? Οι επαγγελματίες αναστενάζουν και στενάζουν καθημερινά. Τι ακριβώς? Το ΦΠΑ, η ενέργεια, τα τρόφιμα, η παραγωγή γενικώς, τι ακριβώς, ποιους κανόνες ακριβώς έχουμε τηρήσει? Γιατί οι χώρες που τήρησαν και έκαναν πράξη σωστά και ορθά, προόδευσαν. Δεν έφτασαν την τελευταία θέση, στην τελευταία θέση της κατάταξης.
1: Εγώ σας έχω όμως αντιλόγο. Δεν είχαν ένα Τσίπρα 4,5 χρόνια, κυρία?
0: Αυτό είναι μια καραμέλα που κουράζει ακόμη και εμένα πλέον και δεν θέλω να το αναφέρεις. Γιατί έχει γίνει πλέον πολύ γραφική αυτή η έκφραση. Και τέλος πάντων, okay, ο Τσίπρας τα έκανε όπως τα έκανε και καλά τα έκανε και καλά την έφαγε. 8 χρόνια τι έχει αλλάξει?

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.

0: Αλφα. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή καρφίτσα. Εσείς παραμένετε στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Είναι το δεύτερο ημίωρο που πάμε εκεί στου Κώστα, Συνοικία Μπουρνιά, γιατί ξέρουμε ότι θα απολαύσουμε τα εξαιρετικά φαγητά της Μαρίας, που μαγειρεύονται καθημερινά με μεσσηνιακά εξαιρετικά προϊόντα, δίνοντας στο πιάτο μας το τέλειο αποτέλεσμα και την απόλαυση. Εκεί στο Κώστα λοιπόν, στην οικία Μπουρνιά, καθημερινά Τρίτη με Κυριακή, το μεσημεριανό φαγητό με όλη την παρέα. Το σπιτικό θα πω και το εννοώ φαγητό με όλη την παρέα, δίνει μία νότα ψυχικής ανάτασης σε όλους μας. Το έχουμε όλοι ανάγκη, ένα πολύ καλό φαγητό και μια πολύ καλή παρέα. Και αυτή νομίζω είναι και η επιτυχία εκεί του Κώστα, ότι έχει καταφέρει να συνδυάσει αυτό το εξαιρετικό συνδυασμό απόλαυσης και ψυχικής ηρεμίας. Είμαι ο Ναγκουρνάγγελος Μπουραντώνης, σήμερα ο Μητσοτάκης πάει στην Αίγυπτο. Η Τουρκία δεν σεβάστηκε το πένθος της ελληνικής αεροπορίας και χθες είχαμε αερομαχίες στη Ρόδο. Με φόντο όλα αυτά λοιπόν έχουμε συνάντηση
8: στο El Alamein.
7: Έτσι.
8: Με τον Αιγύπτιο πρόεδρο.
7: Έτσι.
8: Θέμα είναι το η μονή στο όρος Να.
7: Ακριβώς.
8: Το σύμφωνο της Μέκας, δηλαδή αμυντική συμμαχία Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, που από ό,τι φαίνεται η Αίγυπτος θα προσχωρήσει. Οπότε...
7: Διπλωματικού χαρακτήρα η επίσκεψη.
8: Βεβαίως. Θέλουμε να ξαναθυμίσουμε στους Αιγυπτίους ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι, όχι οι Τούρκοι.
7: Μάλιστα.
8: Ναι. Αν και έχουμε πάρα πολλά ταξίδια σήμερα. Έφυγε ο Πρωθυπουργός για Αίγυπτο, ο κύριος Δένδιας πήγε στην Ιταλία.
7: Γιατί?
8: Έχουμε υπογραφές. Έχουμε τα νέα σκάφη.
7: Ναι.
8: Βεβαίως. Έχουν και ωραίο όνομα όμως, δεν τις θυμάμαι. Πώς τις λένε? Έλα που το είχα, εδώ το διάβαζα. Ορίστε. Οι φρεγάτες, οι Μπεργαμίνοι.
7: Ναι.

0: Διαβάζω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών για την ηγετική παύλα αρχηγική εμφάνιση που έκανε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Δένδιας, μιας που είμαστε στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Βέβαια δεν βγήκε, δεν είδε τα φως της δημοσιότητας λόγω του λόγω της πτώσης των δύο αεροσκαφών που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει. Όμως αξιοσημείωτο είναι το ότι εμφανίστηκε με 66 βουλευτές και 14 υφυπουργούς. Αλλά και το μήνυμα που έστειλε προς τον Κυριάκο Πιερακάκη λέγοντάς του ότι το χρέος πρέπει να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό. Είναι συνολική υποχρέωση της πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες. Keep your hands off my stack. Και χαρακτηριστικό λένε όλοι, γιατί όντως είναι χαρακτηριστικό κομμάτι το τραγούδι των Scorpions που ξεκίνησε την ομιλία του και ο τίτλος του είναι The Wind of Change, που είναι ο άνεμος της αλλαγής στην ελληνική. Και όλοι έχουμε μυριστεί. Ποιες είναι οι βλέψεις και πολλών εσωτερικών.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Νόμιζα ότι μου δείχνεις το ρολόι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και πολλών εκ των έσω της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του κυρίου Δένδια. Και έχει αυτό το στυλ.
1: Έχουμε πολλές παρασκηνιακές κινήσεις Πιερακάκη Δένδια.
0: Θα το δούμε σε λίγο. Να μην πηγαίνουμε όλο μπλε μπλε και κουράζουμε τους φίλους.

0: Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι εν τέλει υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι μας λένε και στην πυροσβεστική. Φωτιά στο πλατή. Ναι. Μακάρι να μην υπάρχει. Δεν θα το σχολιάσουμε.
1: Αυτό.
0: Πάμε να δούμε αυτά που λέγαμε.
1: Ναι, λοιπόν, φαίνεται ότι οι συσχετισμοί στη Νέα Δημοκρατία έχουν αλλάξει. Έχουμε το λεγόμενο προεδρικό μπλοκ, δηλαδή τις προσωπικότητες που στηρίζουν το Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο κύριος Χατζηδάκης, πλέον αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, και ο κύριος Γεωργιάδης. Από την αντίπερα όχθη έχουμε τον κύριο Δένδια και τον κύριο Πιερακάκη, που από ό,τι φαίνεται συσπυρώνουν την συντηρητική και την κεντρώα φιλελεύθερη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Και λένε ότι σε περίπτωση αλλαγής αρχηγίας, παράδειγμα στις πρώτες εκλογές που η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην περάσει το 28%, μπορεί να λειτουργήσει αυτή η συμμαχία και να δούμε τον κύριο Δένδια να αναλαμβάνει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σενάρια που τα ακούμε εδώ και 8 με 6 μήνες. Από όταν υπήρχε η συζήτηση αν θα γίνουν πρόωρα οι εκλογές, συμφέρει, δεν συμφέρει την κυβέρνηση και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται ισχύει, γιατί όπως είδαμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δένδιας δέχτηκε τις επιφημίες ολόκληρου του συνεδρίου. Με ζητοκραυγές, Νίκο προχώρα, Δένδια, ούτε στον Πρωθυπουργό δεν το είδαμε. Όμως εδώ είμαστε, θα το δούμε, έχουν μείνει λίγοι μήνες.
0: Ναι, Μάρτης, εντάξει, πρώτα απ' όλα ας δούμε, πρώτα απ' όλα, ας δούμε πρώτα. Stop. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ ή στα 1300 με τις τριετίες έως τον Ιανουάριο του 28 αποτελεί την κεντρικότερη παρέμβαση που ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αλλά στο το 28 και έχει ο Θεός, και εφόσον και αν και όταν και άμα. Εντάξει.
1: Ωραία είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Ναι. Οκ. Okay.
1: Έχουμε πολλές εξελίξεις σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα ο κύριος Πολάκης, μετά από απόφαση της πολιτικής γραμματείας, πάει στον οικονομικό εισαγγελέα με αίτημα να βγει από το αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης, μετά από τις αποκαλύψεις που έκανε ο κύριος Σαλμάς. Και η τριαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε και επίσημα, γιατί μάθαμε ότι ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι στην ομιλία της κυρίας Δούρου στη ΔΕΘ. Και την επόμενη ημέρα στους δημοσιογράφους θα μιλήσει ο κύριος Παπάς.
0: Μάλιστα. Εξελίξεις και σκάνδαλα έχουμε και στην Ουκρανία.
1: Τα γεράκια της πολεμικής αεροπορίας.
0: Χαίρεστε δηλαδή εσύ τώρα που το ακούς αυτό? Δεν ανησυχείς ότι κάτι παίζει? Όχι.
1: Άμα θέλουν να φύγουν, θα φύγουν από την Αθήνα. Οι δικοί μας δεν κάνουν βόλτα.
0: Εξαρτάται που είναι. Πολιτική θύελα στο Κίεβο. Ούτε κι εγώ δεν ανησυχώ.
1: Ναι.
0: Αστείευομαι φυσικά.
1: Ναι, καλά. Ναι.
0: Αλλά σίγουρα από παντού θα φύγουν αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις.
1: Αμέ.
0: Πολιτική θύελα στο Κίεβο, παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, διότι εμπλέκεται σε σκάνδαλο εκατομμυρίων με παράνομα τηλεφωνικά κέντρα. Γι' αυτό εμείς είμαστε φίλοι με το Ζελένσκι, γιατί έχουμε την ίδια λογική απέναντι στο χρήμα. Εντελώς. Είμαστε τα τσιμίτσικότσι. Με τους Ιταλούς μας λέγανε κάποτε, αλλά τώρα γίναμε και με τους Ουκρανούς.
1: Επί Μπερλουσκόνη είμαστε με τους Ιταλούς.
0: Ναι. Και πιο παλιά ακόμα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Τώρα γίναμε Ουκρανοί. Έχουμε το ίδιο μότο. Μόνο που εκεί είχε την ευθυξία να παραιτηθεί, εδώ δεν είδα κανένα να παραιτηθεί. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά.

0: Η Μαύρη Θύελλα, παιδί μου, τι κάνει? Τι μας κάνει εδώ η Μαύρη Θύελλα? Τι περιμένουμε τώρα, έχουμε αγώνες?
1: Τώρα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, οκ. Okay. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Περιμένουμε να δούμε με ποιους θα παίξουμε κιόλας. Μισό λεπτό να δω.
0: Τι εννοείς, το Σαββατοκύριακο?
1: Βεβαίως.
0: Α.
1: Έχουμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Είμαστε
0: μας.
1: Τρίτη ή τέταρτη αγωνιστική, νομίζω.
0: Μάλιστα. Για δες το, παιδί μου. Θα ενδιαφέρει και τους φίλους και τις φίλες. Μέχρι να πεις εσύ, να πούμε ότι και χθες το είπαμε φυσικά, ότι ο Δήμαρχος επισκέφθηκε και αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως βασικός στόχος φυσικά του είναι η διεκδίκηση πόρων για την πραγματοποίηση έργων, αναβάθμιση και μπλα μπλα μπλα.
2: Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydreams. Think I'll buy me a football.
0: Έχουμε τελικά και τελικό ανάδοχο και οριστικό ανάδοχο για το...
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...
0: Δήμο, για το στάδιο της παραλίας. Στην Δημοτική Επιτροπή υποτίθεται.
1: Μέσα στους 3-4 που έχουν πάει εκεί πέρα, δεν θα υπάρχει και ο μόνιμος.
0: Άρα θα δρομολογηθεί. Για πες εσύ, το βρήκαμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή αγώνα Καλαμάτα Βόλος.
0: Μάλιστα.
1: Στις 16, τρεις μέρες μετά. Οπότε λογικά την Τετάρτη. Δευτέρα,
0: αύριο,
1: ΑΕΛ.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Την επόμενη.
1: Την επόμενη.
0: Okay.
1: Θα έχουμε Καλαμάτα ΑΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά έχουμε πρόγραμμα. 19-9 Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Όπα.
1: 19-9 ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Όπα.
1: 17-10 Καλαμάτα Όφη. Και η ματσάρα 24-10 Ολυμπιακός Καλαμάτα.
0: Είπε ο Άγγελος, ο Γάβρος. Ωραία, και αφού είδαμε και τους αγώνες της Μαύρης Θύελλας, σας πάμε σε διαφημίσεις.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-242-42.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Είμαστε αισίως στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Μαζί μας είναι το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμι. Γιατί είναι το σέρβις που μας δίνει την πιστοποίηση πως με ασφάλεια μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, διότι έχει επισκευαστεί και συντηρηθεί σωστά και ελεγχθεί, θα πω.
1: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Γιατί είναι άρτια εξοπλισμένο και από έμψυχο υλικό,
1: dream, think I'll buy me,
0: αλλά και από μηχανήματα.
1: Absolute rubbish, Lenny.
0: Τα οποία φυσικά μπορούν να διαγνώσουν οποιαδήποτε πρόβλημα στον από τον μέσο του εγκεφάλου του αυτοκινήτου. Μίλαμε λοιπόν και για τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, που μπορούν να βρουν τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει. Τραγικό αυτό που συνέβη στο Δήμο Πεντέλης, όπου πέταξαν ακαθαρσίες και οικοδομικά υλικά μέσα στο κολυμβητήριο. Κάνουμε αμάν και πώς να φτιάξουμε τα κολυμβητήριά μας. Και κάποιοι πάνε και κάνουν αυτού του είδους ενέργειες. Δύο παιδιά δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή μετά από ατυχήματα με πατίνι. Ένας 16χρονος και μία 14χρονη. Και μπορώ να πω ότι είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί το βιώνουμε και εμείς καθημερινά. Τελικά βλέπω πυρκαγιά στην πλάτη τριφυλίας από το θάρρος και όχι στο πλατή.

0: ούτε ξέρουμε τι μας γίνεται. Για δεν παίρνετε το 112.
1: Μισό, γιατί έχω μια απευθεία σύνδεση με το πλατή Μεσσηνίας.
0: Μάλιστα, όχι. Εμείς όμως είπαμε πλατή Τριφυλλίου.

0: κύριος Αλμάς μίλησε και είπε για ένταξη σε κόμμα Σαμαρά. Τι φαντάστηκε ο Μητσοτάκης, ότι επειδή μας διέγραψε θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για τις ιδέες μας, είπε ο κύριος Αλμάς. Και υποστήριξε το υποδιαμόρφωση κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Τι μας λέει το πλάτη Μεσσηνίας, ότι δεν έχει καμία
1: ότι
0: σχέση με...
1: Ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Γι' αυτό είπα πλάτη Τριφυλίας, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. Και διαμηνύει λοιπόν ο κύριος Αλμάς ότι η ίδρυση αυτού του κόμματος αποτελεί αίτημα της κοινωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την επίσημη παρουσίασή του. Κανένας δεν βιάζεται.

0: Εν τω μεταξύ αρχίσανε τώρα να συνδυάζουν το AFD με τον Αντώνη Σαμαρά. Μετά την...
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Μετά την εκλογή του συγκεκριμένου κόμματος.
1: Όχι και οι νεοναζί ίδιοι με τον κύριο Σαμαρά, εντάξει. Εντάξει.
0: Είχαμε και μετανάστες στην Κρήτη. Και στη Γάβδο εντοπίστηκαν 158 άτομα.
2: Νίκο is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width.
0: Και βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών ότι η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης είναι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που...
1: μετεγράφησαν.
0: Στο ΠΑΣΟΚ.
1: Άλλαξαν σχολικό περιβάλλον.
0: Καστοριά και Σέρες αντίστοιχα. Αυτά είναι.
1: Όταν λέμε ότι υπάρχει ενότητα, υπάρχει ενότητα.

0: What have we here, buddy?
1: Γιατί η Σία Κοσιόνη με το «Γεια σας» δηλαδή στο δελτίο τα βάλε με το... Ναι, όχι, δεν ναι, χρειάζεται αυτό.
2: Να, πραγματικά.
1: Τι έπαθε, τι έχει πιει το κορίτσι.
2: Μία...
1: Τι του δώσαμε.
2: Δεν την είχαμε συνηθίσει έτσι την κυρία Κοσιόνη, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
2: Με την πρώτη της εμφάνιση σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό έγινε λίγο πιο επιθετική προς την κυβέρνηση.
1: Και... Γιατί τι έπαθε το κορίτσι.
2: Θα τσακώθηκε.
1: Δεν
2: με
1: είναι
2: τη
1: οικογένεια.
2: Με το θείο καλέ σχέσει είχαν.
1: Ναι.
2: Και με το σύζυγο ο οποίο.
1: Μήπω τη είπανε ότι αν επιτίθεσαι μπορεί να υπάρχει και κάτι καλό. Μη χαϊδεύουμε άλλο. Γιατί δεν είναι χαζό ο κόσμο. Δεν τρώει τελικά πλέον σανό γιατί ακρίβεινε. Ακρίβεινε και το σανό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχουμε και τον αυθόδη, προσέχουμε. Οπότε κόψαμε το πολύ φαΐ. Κάτι η ακρίβεια. Κάτι οι ευλογές. Κόψαμε το σανό και εμείς οι πολλοί. Το πήρανε χαμπάρι και εκεί.

0: Κίτρινα ποδήλατα να σε δω να γελάς και αφήνω τώρα τη σκητάλη στον Άγγελο να μπει τα δικά του τα διεθνή, γιατί έχει και μια αδυναμία και δεν μπορώ να του στερώ αυτές τις αδυναμίες.
1: Πρώτα θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης επίσημα πλέον της Αξονίας στο AFD.
0: Ναι.
1: Που λέει μαζικές
0: αφαινάσεις. Τελικά είναι AFD, είναι AFD. Μας έχει μπουρδουκλώσει λίγο.
1: Είναι...
0: Γιατί πρόσεξε, το A είναι A.
1: Yeah.
0: Το F είναι F.
1: Ναι.
0: Και το D είναι D. Τελικά πώς λέγεται αυτό?
1: Είναι Alter Feinde Deutschland.
0: Εντάξει.
1: Εναλλακτική.
0: Βαράτε μας με λούπινα είναι, yeah, αλλά yeah. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μαζικές απελάσεις, ειδικές τάξεις.
0: Έτσι.
1: Για τα προσφυγόπουλα.
0: Έτσι.
1: Και περί
0: και σχολεία,
1: πολιτών.
0: Και σχολεία ειδικά.
1: Βεβαίως.
0: Τα διαχωρίζουμε.
1: Mm-hmm. Αυτά
0: δεν
1: είναι
0: μπορούμε
1: τα πρώτα
0: τώρα
1: βήματα.
0: Δεν μπορούν. Ξέρεις τι μου θυμίζει, yeah. Εποχές μαύρη-άσπρη.
1: Mm. Ακριβώς.
0: Κάποτε. Σε κάποια πολύ πολιτισμένη και πολύ ανεπτυγμένη χώρα.
1: Και είδαμε πως κατέληξε.
0: Δεν ξέρω πως κατέληξε. Ξέρω σίγουρα ότι αυτά είναι μοτίβο του παρελθόντος που έχουν δοκιμαστεί, mm-hmm. και έχουν καταλήξει σε αιματηρές καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα πάμε στο πιο αγαπημένο.
0: Αλλά μην γίνομαι όμως εγώ
1: Άγγελος κακών ειδήσεων.
0: Ναι, προάγγελος.
1: Προάγγελος.
0: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση.
1: Βεβαίως.
0: Διότι έχουμε μια νέα γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Mm-hmm. Και παίζουν μπάλα διαφορετικά. Γιατί μπορούν.
1: Πλέον δεν χρειάζονται την Κίνα.
0: Έτσι.
1: Πάνε απευθείας μετά.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Και τώρα θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο πρόσωπο εδώ της πρωινής καρφίτσας, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Δώσε.
1: Ο οποίος εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο έβγαλε ένα μικρό λόγο και είπε ότι σε αυτά τα εδάφη που τα κάναμε πατρίδα, δίνοντας και παίρνοντας ζωές, δεν θα αφήσουμε κανέναν να παρέμβει. Δεν θα παρακολουθούμε από την κερκίδα εχθρικά βήματα να στοχεύουν την περικύκλωση της χώρας και της περιοχής μας. Αυτά είπε ο Τούρκος πρόεδρος για τον τόπο που τον έκανε πατρίδα, παίρνοντας και δίνοντας ζωές. Στόχευσε βέβαια εμάς να μην το κάνουν. Έκανε επίθεση στο Ισραήλ για ψέματα και σαμποτάζ και είπε ότι όσο δεν αλλάζει αυτή η ριζοσπαστική νεοτροπία που βλέπει ως απειλή ακόμα και την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης, η καταιγίδα κρίσεων στην περιοχή μας δεν θα κοπάσει. Και επίσης για το θέμα του ναυτικού είπε ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 θα υπάρξουν 15.000 νέες κοινωνικές κατοικίες στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί έχουμε και το προεκλογικό σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ.
0: Μάλιστα.
1: Απάντηση βέβαια για την πατρίδα που παίρνει και δίνει ζωές δεν είχαμε. Πάμε τώρα στη Μόσχα με τον απεσταλμένο τον κύριο Γουίτκοφ του κυρίου Τραμπ να λέει ότι η Ρωσία φαίνεται να συμφωνεί στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ-Ζελένσκι. Και είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις, λέει το Κρεμλίνο.
0: Okay, δεν μείναμε στις συζητήσεις όμως.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά...
1: Δώσαμε και τα χέρια.
0: Okay.
1: Έχουμε συνάντηση Πούτιν-Τραμπ το επόμενο διάστημα, λογικά στη Μόσχα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί στην τελευταία του συνάντηση στην Αλάσκα είχαμε το περιβόητο αστείο του κυρίου Πούτιν που γυρνάει και λέει στον κύριο Τραμπ η επόμενη συνάντηση να είναι στη Μόσχα. Στα αγγλικά.
0: Attention please, τουρλουμπούκι please.

0: Ωραιότατη η Μαρίνα, mm-hmm. μας έφτιαξε την διάθεση για να πάμε σιγά σιγά. Ξέρεις πού? Πού θα πάμε?
1: Σε ένα διάλειμμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όχι πολύ, 5 λεπτά, γιατί θα ξαναγυρίσουμε εδώ.
0: Ναι, λοιπόν, αφού ενημερώσουμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

Μαζί του τον συνοδεύουν οι τομεάρχες Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης. Έχοντας συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Όλο το δυνατό επιτελείο λοιπόν του ΠΑΣΟΚ έχει μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.

Στη τελική ευθεία μπαίνει και η πολύκροτη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, καθώς σήμερα αναμένεται να τοποθετηθεί η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την ενοχή ημί των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού. Μία πολύ περίεργη υπόθεση. Και σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα με μουσική φυσικά πάντα.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας.

0: σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα.
10: Welcome back.
9: Welcome, για μας το λες αυτό, οι ακροατές εδώ είναι συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο του Volcanoes Farm και θα σας πω δύο πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα τα συναντήσετε οπουδήποτε, αλλά αν επισκεφθείτε το Volcanoes Farm Φαρών 150 μπορείτε να βρείτε λουκάνικο με σοκολάτα και λουκάνικο με πιπεριά τσίλι. Εκεί η πρωτοτυπία ακόμη και... Γιατί ξέρω γλύφεσαι πουλάκι μου. Εκεί η πρωτοτυπία λοιπόν και η μοναδική συνδυασμή κρέατος, μπαχαρικών και διαφόρων υλικών είναι μοναδικές. Το δε αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Jack. Και μιλάμε φυσικά για το Volcanoes Farm, το οποίο είναι στο χώρο του κρέατος από την παραγωγή μέχρι και την παρασκευή όλων αυτών των ιδιαίτερων προϊόντων που μπορούμε να βρούμε στο χώρο του. Επιλέγουμε Αλέξη και Ανδρέα και Volcanoes Farm Φαρών 150 για πάρα πολλούς λόγους, αλλά για μένα ο σημαντικότερος είναι οι εξαιρετικές τιμές, διότι έχουν και τη δική τους φάρμα. Επομένως μπορούν να ελιχθούν. Η καθαριότητα, οι προτάσεις σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το κρέας, αλλά το σημαντικότερο, το χαμόγελο του σωστού επαγγελματία, ο οποίος θα σου δώσει τις συμβουλές, θα σε υποδεχθεί και θα σε χαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το σύμπλεγμα των συναισθημάτων που λαμβάνεις επισκεπτόμενος στο Volcanoes Farm Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Χώρια το ότι θα δείτε εξαιρετικά προϊόντα delicatessen της χώρας μας, έτσι. Πολύ σημαντικό. Στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς, στηρίζουμε τον τόπο μας για να μπορέσει να μας στηρίξει. Και ακούω τον Άγγελο τι θέλει να κάνουμε σε τούτο εδώ το ημίωρο.
11: Έχουμε quiz.
9: Πάμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
11: Ποια ήταν η πρώτη Ελληνίδα που διατέλεσε πρόεδρος της Βουλής? Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μελίνα Μερκούρη?
9: Νομίζω αυτή.
11: Ποιος?
9: Η Μελίνα.
11: Πρόεδρος Βουλής.
9: Α, Πρόεδρος Βουλής, για ξαναπες τα ονόματα, συγγνώμη.
11: Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.
9: Όχι.
11: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Ναι, αυτή ήτανε, ΣΥΡΙΖΑ.
11: Σωστά.
9: Για πολύ λίγο βέβαια, αλλά ήτανε. Συγχωρήστε με, δεν άκουσα, κύριε.
11: Εγώ θα τσακωθώ με το quiz.
9: Γιατί τη βλακία γράφει πάλι?
11: Γιατί
9: δεν μπορεί, βλακία θα γράφει για να τσακωθεί.
11: Γιατί λέει ότι η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ήταν η πρώτη πρόεδρος της Βουλής. Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ήταν η πρώτη αντιπρόεδρος της Βουλής.
9: Ναι, μήπως τους κατατάσσει στο ίδιο.
11: Πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
9: Ναι.
11: Quiz δεν τα πάμε καλά. Και σιγά συμπαθήσει. Πάμε. Λοιπόν, ποιος θεμελίωσε τη σύγχρονη θεωρία της πληροφορίας? Κλοντ Σάνον, Άλαν Τούρινγκ, Τζον Φον Νόιμαν. Περίεργα ονόματα. Σάνον, Τούρινγκ ή Νόιμαν.
9: Λοιπόν, ήταν η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών.
11: Πότε διατέλεσε πρόεδρος της Βουλής, κυρία?
9: Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής.
11: Α, πρόεδρος του Ιδρύματος.
9: Από το 2004 έως το 2007.
11: Καλά, ναι.
9: Εντάξει.
11: Ναι, πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής, ναι.
9: Ναι.
11: Αλλά η προεδρία της Βουλής ήταν πρώτη κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούμε.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, Σάνον, Τούρινγκ ή Νόιμαν? αυτός που θεμελίωσε τη σύγχρονη θεωρία της πληροφορίας. Για να δούμε.
10: Θα βάλω τον Νόημαν.
11: Ο Σάνον. Δεν πειράζει, δεν το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Πολύ που μας έλεξε. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο Ανδρέας Εμπειρίκος?
9: Χώρα.
11: Αίγυπτος.
9: Μάλιστα.
11: Ρουμανία.
9: Μάλιστα.
11: Τουρκία.
9: Βάλ' τη μεσαία.
11: Ρουμανία. Σωστό. Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Πόσα χρόνια διαρκεί ένα κοσμικό έτος? Δηλαδή να γυρίσουμε γύρω από το κέντρο του γαλαξία και να επανέλθουμε πάλι στη θέση μας. 226.000 χρόνια. 226 εκατομμύρια χρόνια. Ή 226 δισεκατομμύρια χρόνια. Δισεκατομμύρια αποκλείεται να είναι, παιδιά. Να είμαστε ξεκάθαροι.
9: Για ξαναπες το.
11: 226.000 εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Δισεκατομμύρια όχι, αλλά ούτε και χιλιάδες. Το εκατομμύρια είναι.
11: Σωστό.
9: Thank you.
11: Ding, ding, ding. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα του Ιράν? Ουρντού, αραβικά ή φαρσί?
9: Το τελευταίο είναι.
11: Τα
9: προσφάτως κάπου το διάβασα. Ναι, και είναι και πολύ γρήγορα.
11: Ναι,
9: γρήγορη,
11: ναι.
9: Η γλώσσα εξού έχει βγει και...
11: Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες.
9: Ναι, ναι, ναι. Είχανε τα ραβέρια.
11: Ανόκολα.
9: Η ναυτιλία στη χώρα μας ήταν κάποτε εντός της χώρας μας και ήταν και σε άνθηση. Γιατί και τώρα έχουμε, αλλά είναι εκτός της χώρας μας. Με τόσους φόρους εντός.
11: Πώς αλλιώς ονομάζεται ο αυτοκινητόδρομος Ε3? Ποιος είναι αυτός? Ιόνια οδός, Ολυμπία οδός ή αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος?
9: Νομίζω το τελευταίο.
11: Σωστό, αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος.
9: Έχω την εντύπωση τον έχω περάσει
11: 5-6 φορές.
9: Μόνο.
11: Ποιος έγραψε το έργο «Η Θεία Κωμωδία»?
9: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
11: Ο Οβίδιος, ο Βιργίλιος ή ο Δάντης Αλιγκέρη?
9: Αυτός.
11: Σωστό. Είναι η Θεία Κωμωδία του Δάντη.
9: Ναι, ναι.
11: Το έχω παραγγείλει στο Βιβλιοπόλης, γι' αυτό το θυμάμαι.
9: Μπράβο. Όλοι στο Βιβλιοπόλης.
11: Ναι,
9: για βιβλία. Όλοι του Κώστα για τοπ φαγητό σε χώρο εστίασης. Όλοι στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Και όλοι στο Βολκάνος Φάρμ, γιατί μπορούμε να φάμε ακόμη και λουκάνικο με σοκολάτα.
11: Πω, πω, πω.
9: Εντάξει, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα παιδιά.
11: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που μπορεί να πετάξει? Ο σκιούρος, η νυχτερίδα ή ο πελεκάνος?
9: Η νυχτερίδα.
11: Σωστό.
9: Είδες, χωρίς σκέψη.
11: Μπαμ, μπαμ. Πόσα μέτρα είναι το 1 μίλι? 1609, 2054 ή 315?
9: Νομίζω αυτό δεν είναι. Πόσα μέτρα είναι?
11: Ναι. Και εγώ το 315 θα βάζα, γιατί τελειώνει σε 5. Όχι, είναι το 1609.
9: Ναι, ναι.
11: Tragic.
9: Δεν πειράζει.
11: Πού βρίσκεται ο κόλπος του Γκουαντάναμο?
9: Απάντα, εσύ τα ξέρεις αυτά.
11: Μεξικό, είπα Κούβα. Γκουαντάναμο μόνο στην Κούβα μπορείς να βρεις. Όντως. Είναι οι φυλακές του Γκουαντάναμο εκεί πέρα, της Αμερικής.
9: Ισχύει, πέφτει πολύ η ράβδος.
11: Ναι.
9: Αλλά να σου πω κάτι, όχι ότι είναι καλύτερη της Ρωσίας, της Σιβηρία.
11: Τα γκουλάγ. Σας παρακαλώ,
9: εντάξει,
11: κυρία, δείτε με τα
9: εκεί, ναι.
11: Πάνε,
9: αφήνουν,
11: είναι διακοπές. Η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία ήταν οι πρώτοι που κάνανε τον κοινωνικό τουρισμό. Σε παίρνανε από μια γωνιά και σε πετάγανε.
9: Πάμε, τελειώσαμε.
11: Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος?
9: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το θυμάμαι, ρε παιδιά, με τους θανάτους έχω τη μαλούση.
11: 84.
9: Είναι ειδική. Μη μου κάνετε τέτοια. Εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι τις ημερομηνίες. Να φέρουμε την Ιωάννα στο τετράγωνο.
11: Ναι.
9: Να μας πει ακριβώς, δηλαδή ημέρα, χρονολογία.
11: 84, 94 και 2004.
9: Νομίζω 94, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
11: Και εγώ κάπου εκεί, πριν την αλλαγή.
10: Το 84.
9: Α, 84. Mm. Ήταν η καλή εποχή, γι' αυτό το.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Δεν μπορούμε να το θυμηθούμε. Μάλιστα.
11: Πόσα στοιχεία περιλαμβάνει ο περιοδικός πίνακας? 94, 118, 142. Δεν ξέρω, ήμουν θεωρητική. Πάμε στο medium, 118.
9: Εντάξει.
11: Σωστό. Κύριε Διονυσόπουλε, το ακούτε?
9: Η τύχη είναι με το μέρος μου.
11: Έτσι. Ποια είναι η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες? Εντάξει. Σουηδία, Νέα Ζηλανδία ή Ηνωμένο Βασίλειο?
9: Απάντα, αγόρι μου.
11: Νέα Ζηλανδία.
9: Που τα ξέρεις αυτά.
11: Ε, μα τι. Η Νέα Ζηλανδία, παιδιά.
9: Σου δίνω τον αέρα να τα πεις. Έτσι, να βγάλεις το αποθυμένο που λέμε.
11: Oh. Από τι φτιάχνετε το σάκε?
9: Ρύζι.
11: Ρύζι.
9: Δεν χρειάζομαι κάτι τις υπόλοιπες απαντήσεις.
11: Πόσες βαλβίδες έχει η ανθρώπινη καρδιά? 2, 3 ή 4?
9: 3. 4.
11: 4.
9: 4.
11: Δεν πειράζει.
9: Ναι.
11: Πάμε. Παρακάτω, δεν έχει. Τα πήγαμε εξαιρετικά.
9: Αυτά είναι. Όχι, παίζουμε.
11: 10 στις 15.
9: Δώσε πόνο. 10 στις 15 και είναι εξαιρετικά.
11: Φανταστείτε
9: το πάτος δηλαδή που είναι.

0: Απόψε που σε χάνω.
1: Τέσσερα έργα του Auguste Renoir εκλάπησαν από μουσείο στην Κιανή Ακτή. Η αξία τους εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και μάλιστα η κλοπή τους έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου στο κέντρο του Παρισιού. Κάτι γίνεται.

0: Wall.
1: Εργάνη και Ραμαίος. Υπάρχει, λέει, ισχυρή δυναμική στην ελληνική αγορά εργασίας με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας να καταγράφει στο πρώτο επτάμηνο του 26 την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρήσει το 7,9% τον Ιούλιο. Μας διευκρινίζει πόσοι φύγαν, πόσοι μπήκαν και σε λίγο με το δημογραφικό πόσοι θα μπαίνουν όταν κάποιοι θα φεύγουν. Γιατί δεν έχουμε και να μπαίνουν σε λίγο. Έχουμε μόνο να βγαίνουν.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα όμως την οποία δεν βλέπει σε καμία των περιπτώσεων η κυβέρνηση. Έτσι θα σας χαιρετήσω. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Της Παναγίας είπαμε σήμερα, βοήθειά μας. Ιωάννα στο τετράγωνο στις 12. Άγγελος Μπουραντώνης, Ιωάννα Γουρνά, πρωινή καρφίτσα. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Γεια σας.
0: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία λαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά λαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία λαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές.

0: είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήλθατε στο Ιωάννα στο τετράγωδο. Όχι, σήμερα είναι η μέρα μου.
1: Είναι η μέρα.
0: Είναι του ενθουσιασμού. Το Σαρδάμ. 12 και 2 πρώτα λεπτά στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8. Η εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο μόλις ξεκίνησε με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και επειδή ξέρω ότι μια ψυχούλα τώρα που ταξιδεύει μας ακούει. Όλα τα καλά αστέρι μου, καλό δρόμο. Να προσέχεις. Συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8 και διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων της χώρας. Δώδεκα και τρία πρώτα λεπτά και παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Μαλούση για την εκπομπή νούμερο φεύγα.
1: Six.
0: Six.
1: Ναι, της καινούργιας σεζόν.
0: Πακ.
1: Ότι να
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Καταρχάς να πω, όταν βρίσκομαι σε σταθμούς τρένων, λεωφορείων, αεροπλάνων και ούτω καθεξής, αεροδρόμια και ούτω καθεξής, θα σας πω, κάθε φορά είναι πάρα πολύ συγκινητικό να παρακολουθείς τους ανθρώπους, είτε που από δρομολόγια που αφήχθησαν, είτε σε δρομολόγια τα οποία μόλις ξεκινούν, αναχωρούν. Θα πω κάτι. Το συνέστημα που εισπράττεις όταν βρίσκεσαι σε τέτοιους χορούς, γιατί σήμερα έφυγε το δικό μου το παιδάκι και πάει στην ευχή του Θεού, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και κάθε φορά μου χτυπάει έτσι ένα καμπανάκι στο μυαλό ότι μην περιμένουμε εκείνη τη στιγμή που θα νιώσουμε ότι κάποιος πολύ δικός μας φεύγει για να πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Έχουμε και χρόνο πιο πριν. Εντάξει, εκείνη η ώρα νομίζεις ότι ξέρεις, φεύγει ο άνθρωπός σου κτλ. Μην περιμένετε λοιπόν εκείνη την ώρα. Πείτε τα από πιο πριν. Είναι καλά να λέγονται και να επαναλαμβάνονται. Τα καλά είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Λοιπόν. Η ταυτότητα της ημέρας για σήμερα, ευλόγησον, ναι. Η ταυτότητα λοιπόν της ημέρας για σήμερα, 6, 7, πόσο έχουμε σήμερα, 7,
0: 8.
1: 8 έχουμε σήμερα, μπράβο, ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, 8, τα γενέθλια της Θεοτόκου είναι σήμερα, μεγάλη γιορτή, και γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Οπότε, χρόνια πολλά, να είστε υγιείς, να είστε δυνατοί και να σας χαίρονται οι αγαπημένοι σας και εσείς εκείνους. Λοιπόν, όσον αφορά τις επαιτίους, σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO για τις 8 Σεπτεμβρίου από το 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Ο στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην χώρα μας τώρα θεωρεί αναλφάβητο κάποιον ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Ενώ άλλες χώρες, για να χαρακτηρίσουν κάποιο εγγράμματο, αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα Οικιστικής Ένωσης. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Cystic Fibrosis Worldwide, της εταιρείας, της μάλλον όχι εταιρείας οργάνωσης μη κερδοσκοπικής που εδρεύει στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Σμύρνη της Τουρκίας και εορτάζεται κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα. Η κυστική ίνωση είναι μια ανίατη ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή γενετική κληρονομική μη μεταδοτική ασθένεια, με η οποία αιτία της είναι ένα ελαττωματικό γονίδιο που προκαλεί στο σώμα να παράγει μια φύσικα παχιά κολλώδη βλένα που φράζει τους πνεύμονες. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ο μέσος όρος ζωής των ασθενών είναι περίπου 35 έτη, ενώ στην Ελλάδα, για κάποιον περίεργο λόγο, εκτιμάται ότι είναι μικρότερος.
2: Το κλίμα.
1: Μπορεί.
2: Ναι, ναι.
1: Η υγρασία.
2: Μπορεί.
1: Μπορεί. Και τελευταίο, η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν σήμερα.
2: Ελπίζουμε να αποκτήσουμε κι εμείς ένα.
1: Για να για καλό μόνο όμως. Για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι φυσικοθεραπευτές, ως γνωστόν, σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Πράγμα το οποίο η κυρία Γουρνά ακολουθεί κατά γράμμα, όμως, διότι η σχέση της με το γυμναστήριο είναι έως θερμή. Ναι. Έχω άδικο?
2: Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, το 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Το 1943,
2: Chiquita.
1: Ακριβώς. Το 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Και μαζί τους και πολλοί Ιταλοί, συγγνώμη, που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
2: Τέλειο.
1: Τέλειο.
2: Τέλειο.
1: Πράγματι. Το 1925 γεννιέται ο Peter Sellers, ο Βρετανός
2: κομικός. Δεν γίνεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω και επανέρχομαι στο προηγούμενο σου.
1: Ναι,
2: θέμα,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν το συνηθίζουν τόσο μεγάλες προσωπικότητες πολύ συχνά.
1: Προφανώς και δεν το συνηθίζουν.
2: Και δεν μιλάω για Έλληνες φυσικά. Μιλάμε τώρα
1: παγκοσμίως. Βεβαίως.
2: Του ελληνικού Bowie, έτσι. Mm-hmm. Cat people. Αυτό, τέλος.
1: Θα πω το γεγονός.
2: Και όχι μόνο αυτό.
1: Συνοδεύεται η.
2: Ηθοποιός, τραγουδιστής και λοιπά και λοιπά.
1: Η παρευρισκόμενη η παρουσία κοινού συνοδεύεται και με ένα budget το οποίο δεν είναι
2: ευκολάκι.
1: Έτσι, και να το πεις ότι δεν με ενδιαφέρει το budget.
2: Εξαρτάται. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το 1925 λοιπόν γεννήθηκε ο Peter Sellers, ο Ροσπάνθυρας. Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς, και ούτω καθεξής. Έφυγε από τη ζωή το 1980. Φαντάζομαι, Ροσπάνθυρα, έχεις δει, δεν έχεις δει?
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το 1946, ο αγαπημένος μικρών, αλλά θα προσθέσω και μεγάλων, Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, μια απίστευτη ανακολουθία είναι αυτή, και συγγραφέας από μερικών από των καλύτερων παιδικών βιβλίων που έχουν γραφτεί στην χώρα μας ποτέ. Προσωπική Μάλιστα. άποψη. Λοιπόν, θάνατη. Ναι, οπωσδήποτε. 1944, η Λέλα Καραγιάννη, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, ωστόσο ήταν αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000, ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου, γεννημένος το 1934. Είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όσον αφορά το που θα πάμε απόψε, θα σας πω ότι υπάρχει μία πολύ...
2: Συγγνώμη, Ανίτσα, μου έπρεπε να δώσω κάποιες εντολές.
1: Έδωσες εντολές σου?
2: Τις έδωσα. Μαλά... Γιατί έχουμε τον Μπουραντονάκο εδώ.
1: Ναι, τον έχουμε, αλλά δεν μας κάνει τη τιμή για εντός του οικοπαίδου, είναι εκτός του οικοπαίδου.
2: Είναι παιδί της Καρφίτσας.
1: Είναι παιδί της Καρφίτσας, θα μπορούσε να είναι και λίγο... του Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Έτσι, μία...
1: Δεν θα μπορούσα.
2: Γνωρίστε,
1: να
2: έρχεται.
1: Το, το κάλεσμα.
2: Όχι, λέει.
1: Και εγώ είπα ότι το καλέσμά μου θα έχει ένα αντίκρισμα, αλλά γελάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απόψε παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Ο διαχρονικός πλούτος του Αριστοφάνη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή από τους γνωστές που κάνει ο Μάρκος Σεφερλής σε μια σύγχρονη, σατυρική και εκρηκτικά επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Ο πλούτος, να θυμίσουμε ότι είναι και το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη και με κάποιον φοβερό και τρομερό τρόπο παραμένει σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με τα ζώδια της ημέρας, γιατί και έχουμε ζώδια της ημέρας, αλλά επειδή έχουμε πει την εβδομάδα, θα σας πω κάποια στοιχεία των ζωδίων, διότι τα ζώδια δεν είναι απλώς προβλέψεις για την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα, το χρόνο, καλή ώρα, αλλά βαθύ ψυχολογική τύπη και διαφορετική τρόποι που ο καθένας μας αντιμετωπίζει τη ζωή. Θέλω λοιπόν να με προσέξετε με προσοχή. Να με ακούσετε με προσοχή, λοιπόν. Αυτούς που ανήκουν στο στοιχείο της φωτιάς.
2: Λέων.
1: Πρώτος και καλύτερος.
2: Έτσι,
1: πετάχθηκε.
2: Δεν είναι
1: να μην
2: πρώτο,
1: πω σαν τι. Ναι.
2: Σκορπιός.
1: Όχι.
2: Όχι. Τοξότης. Υδροχός.
1: Είναι. Όχι.
2: Κριός.
1: Κριός, Λέων και τοξότης. Είναι η κινητήρια δύναμη του ζωδιακού. Δηλαδή, δεν καίνε για να καταστρέψουν, αλλά για να ζεστάνουν και να δώσουν ενέργεια. Είναι η σπίθα που ξεκινάει τα πάντα και η αδυναμία τους, θέλω να προσέξεις εδώ, είναι η ανυπομονησία, γιατί η κυρία Γουρνά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά η δύναμη τους...
2: Καταρχάς, είναι οροσκόπος.
1: Είναι οροσκόπος, αλλά είναι βαρβάτος οροσκόπος.
2: Ναι.
1: Σου φαίνεται και...
2: Ναι. Αλλά...
1: αλλά η δύναμή τους είναι το πάθος τους. Πράγμα το οποίο είναι αναγνωρίσιμο, η αλήθεια είναι, έτσι. Παρακάτω. Στη γη. Ταύρος, απέναντί μου, κάνει ηχητικά εφέ στο μικρόφωνο. Παρθένος και εγώκερος. Εγώ έχω οροσκόπο εγώκερο. Η σταθερή βάση, λοιπόν. Είναι οι ρίζες που κρατούν τον κόσμο προσγειωμένο. Χωρίς αυτούς οι μεγάλες ιδέες θα έμεναν απλώς όνειρα στον αέρα. Και η ανάγκη τους για ασφάλεια παρεξηγείται ως πεισματική στάση. Παιδιά, θα σας πω ότι όταν τα διάβασα αυτά, πραγματικά έχουν ίσχυ. Πραγματικά ισχύουν. Ως χαρακτηριστικά ζωδίων, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύετε στα ζώδια, έτσι, και τις προβλέψεις και τα λοιπά. Όχι. Αλλά σαν στοιχεία των ζωδίων, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αέρας. Δίδυμος, ζυγός και υδροχόος. Οέο. Δίδυμος είμαι εγώ. Το οέο μπήκε στο τέλος. Η κίνηση της σκέψης. Λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ιδέες, βλέπουν τα πράγματα από ψηλά και λύνουν προβλήματα με τη λογική και η συνεχής αλλαγή τους δεν είναι αστάθεια, γιατί είμαστε πολύ παρεξηγημένοι εμείς οι δίδυμοι για ασταθείς, δεν είναι αστάθεια, αλλά ανάγκη για εξέλιξη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, για το τελευταίο, το νερό. Γεια σου, εμάνα. Καρκίνο, Σκορπιός, Ιχθύς. Το βαθύ συνέστημα. Ναι, καλά, εντάξει. Νιώθουν όσα. Τώρα θα στείλει μήνυμα, κάτσε να δει. Γκλινγκλινγκ, θα ακούσει. Λοιπόν, νιώθουν όσα οι άλλοι δεν μπορούν καν να εξηγήσουν με λόγια. Και εμείς τα νιώθουμε. Και το ότι δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε δεν σημαίνει κάτι. Λειτουργούν σαν καθρέφτης της ψυχής των γύρω τους. Δηλαδή, με συγχωρείς, αν εγώ είμαι θυμωμένη, θα θυμώσει και η μάνα μου γιατί με νιώθει. Λέω τώρα καρκίνο που ξέρω εγώ, έτσι. Και η ευαισθησία τους είναι η μεγαλύτερη πηγή δύναμής τους και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Σου δώσε ένα ρεμά, να μην θα γκρινιάζεις μετά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα. Έχω κι άλλο ζωδιακό. Όχι, έχω κι άλλο. Θες να βάλεις τραγουδί? Ναι, να το κόψουμε
2: αλλά τώρα
1: λίγο.
2: Θέλω να κάνω έτσι μια επεξήγηση.
1: Επεξήγηση που την κάνει.
2: Σε αυτά που είπε.
1: Ναι, για πες τι είδους επεξήγηση.
2: Ότι τουλάχιστον όπως τα έχει συλλέξει.
1: Ναι.
2: Όσους ανθρώπους γνωρίζουν στη ζωή μου.
1: Γι' αυτό τα αναφέρω.
2: Με αυτά τα ζώδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σαν.
1: Ψυχογραφήματα.
2: Ναι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι to the point.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, δεν σας φέρνω τυχαία πράγματα εδώ να σας πω.
2: Εντάξει.
1: Όχι. Τι βάζεις. Έτσι θα θέλω. Έτσι θα θέλω.
2: Το πιάσες.
1: Ναι ρε, γιατί είναι αγαπημένο.

0: Ωραιότατος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Ωραιότατος. Ναι. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα κάτι, περίμενε.
0: Περιμένω.
1: Λοιπόν.
0: Είπες ότι θα πει συνέχεια ζωδίων.
1: Έχω, ναι, αλλά πριν από αυτό θα πω άλλο. Πώς θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τις λέξεις που λένε πλέον οι νέοι?
0: Δεν ξέρω εγώ.
2: Σου πω εγώ τώρα.
1: Τον μπρο το έχεις ακούσει, ε? Μπρο, μπρο, ναι, ναι. Ναι, από τον brother και τα λοιπά. Ένας αρχαίος λοιπόν θα έλεγε ο ετέρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να ακούσω το γιο μου αντί για μπρο τους φίλους να λέει ο ετέρε και τι στον κόσμο.
1: Έφαγα άκυρο. Απεπέφθην αδόξος. Έπος. Έργος, έργων, συγγνώμη, άξιον ομήρου. Drama queen. Τραγωδίαν ποιήν εκ του μηδενός. Stop. Stop. Wait a minute. Ghosting. Το γνωστό ghosting.
0: Oh, yeah.
1: Έτσι. Άφαντος εγένετο.
0: Πεθαίνω.
1: Το γνωστό διαβάστηκε στα μηνυματάκια.
0: Ναι.
1: Είδε μεν απεκρίθη δε ου.
0: Δε θέλω άλλο ου.
1: Red flag.
0: Όπα.
1: Ιωνός κάκιστος. Φλεξάρω. Τα κτήματά μου επιδεικνύω.
0: Ωραία.
1: Κάνσελ. Εκ της πόλεως αυτών εξορίζομεν. Κάνω story. Δημοσία αναγγελία βίου.
0: Εκτίθεμαι δηλαδή.
1: Unfollow.
0: Οπα.
1: Ουκέτ εσύ ακολουθώ. Λολ. Laughing out loud. Λολ. Όταν γελάς.
0: Γελάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Γελός φόδρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι νορμάλ.
1: Ψηλό.
0: Το λέμε.
1: Ντελούλου.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Εν πλάνη ζει.
0: Σωστός.
1: Τέλος.
0: Όλα τα λεφτά.
1: Δεν μου λες, συνεχίζω λίγο με ζωδιάκι, θα πάμε.
0: Θα συνεχίσεις, βέβαια.
1: Θα συνεχίσω. Λοιπόν, και θέλω να αναφερθώ στο βλέμμα ανά ομάδα ζωδίων αυτή τη φορά. Πώς κοιτάει ένα σκορπιός, ας πούμε? Ήταν
0: δολοφονικά.
1: Δολοφονικά, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ζώδια της φωτιάς, κρυός λέον τοξότης. Δύο στοιχεία. Έντονο και άμεσο, γιατί σε κοιτάζουν κατάματα και με αυτοπεποίθηση. Αλλά και φλογερό, γιατί το βλέμμα τους δείχνει ενθουσιασμό, πάθος και συχνά κυριαρχία. Συμφωνείς?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί τόλμα να διαφωνήσεις. Λοιπόν, τα ζώδια της γης. Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Σταθερό και γήινο μεν, γιατί δίνει μια αίσθηση ηρεμίας, σιγουριάς και ασφάλειας. Βαθύ δε, γιατί σου δίνουν την εντύπωση ότι σε μετρούν και σε καταλαβαίνουν απόλυτα. Ότι σε μετρούν, ναι. Ότι σε παρατηρούν, ναι. Ειδικά οι Παρθένοι. Πολλοί όμως. Και είναι έτοιμοι για την παρατήρηση. Πολλοί όμως. Λοιπόν, ζώδιο του αέρα. Δίδυμη, ζυγή, υδροχόη. Παιχνιδιάρικη, γιατί το βλέμμα τους είναι γεμάτο ζωντάνια, περιέργεια και εναλλαγές. Έλα ρε, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, και εκφραστικό, γιατί τα μάτια τους μιλούν διαρκώς και δείχνουν το κοφτερό τους μυαλό. Για κοίταξε με να δεις το κοφτερό μυαλό. Τι κόβεις?
0: Φέτα.
1: Κόβει και ράβει.
0: Δε, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, ζώδια του νερού. Καρκίνο, σκορπιός και ιχθύες. Υπνοτικό και διαπεραστικό.
0: Ισχύει.
1: Κάτσε εκεί που κάθεσαι και στα σχόλια. Μπορεί να σε παγώσει ή να σε μαγέψει από την πρώτη στιγμή.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Και συναισθηματικό όμως παράλληλα, γιατί κρύβει τεράστια ευαισθησία και διέστηση.
0: Ισχύει.
1: Σου ξαναείπα ότι δεν φέρνω ποτέ τυχαία γεγονότα να αναφέρω.
0: Όχι.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν. Και για μένα ισχύει αυτό που είπε.
1: Βεβαίως
0: για το ζωδίο μου.
1: Βεβαίως.
0: Ε?
1: Και για μένα πολύ. Αλλά δεν άκουσα σχολιασμό.
0: Μα το είπαμε, κόβεις και ράβεις.
1: Ναι, το εγώ το είπα. Εσύ δεν συμφώνησες σε τίποτα και γέλεγες σαν χαζό.
0: Εγώ συμφώνησα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Θύμησέ μου.
0: Ότι είναι γεμάτο ζωντάνια.
1: Το μάτι μου.
0: Αρκεί να είσαι καθιστή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Τι ώρα?
0: Για διαφημίσεις. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.

0: world and speak to everyone.
1: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
0: And I will be the best.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
5: Άλλαξα συνεργείο!
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ναι, αλλά όχι δυσάρεστα, πολύ ευχάριστα. Περνάει η ώρα γρήγορα. Ναι, δεν το συζητάω.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο, δεύτερο μέρος. Σήμερα είμαστε εγώ η Ιωάννα και η Ιωάννα και εγώ. Δεν έχουμε καλεσμένη, είχαμε αλλά δυστυχώς κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Μεταφέρουν το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες.
1: Την Πέμπτη συγκεκριμένα.
0: Την Πέμπτη συγκεκριμένα.

0: Αθήνα. Και την Παρασκευή θα είμαστε με παρέα. Σας το λέμε εκ των προτέρων. Απολαύστε μας σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 12:33, στο κανάλι ένα Καλαμάτος 94 και 8, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που συνέχεια μας δίνει η κυρία Μαλούση.
1: Λοιπόν, τι συζητάει ο κόσμος?
0: Πάλι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος συζητάει κάθε μέρα και πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, και διαφορετικές θεματολογίες, έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε μία εγρήγορση.
0: Εννοείται και ανάλογα και με τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Την περιοχή.
1: Λοιπόν, τώρα, νέα ΣΝΑ κατακλείζουν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα εντυπωσιαστείς.
0: Το πιστεύω.
1: Πατατάκια, μπύρα, ακόμα και παγωτό, με γεύση τι?
0: Μ' αρέσει το μεταξύ. Εμένα θα τα τρώγα όλα αυτά λόγω της γεύσης.
1: Αγκουράκι τουρσί.
0: Τρελαίνομαι.
1: Μοιάζουν συνδυασμοί που θα δικαιολογούνταν μόνο αν τους πρότεινε μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Αυτές οι λεγόμενες λιγούρες που λέμε. Λοιπόν, αλλά παιδιά, εδώ έχουν οδηγηθεί από τις πωλήσεις οι εταιρείες σε παράδοξα ταιριάσματα γλυκού, ξινού και αλμυρού. Και όμως το τουρσί, ή διαφορετικά η πίκλα, η γνωστή, δεν μοιάζει να είναι απλώς μια παροδική επιθυμία, αλλά κατακτά την αγορά. Και όχι μόνο στην κλασική μορφή του, αγγουράκι, λάχανο, πιπεριές, μελιτζανούλες, έτσι, τουρσί. Σούπες, ποτά, παγωτά, σνακ, ακόμα και μαλλί της γριάς φτιάξανε. Έχουν τη γεύση πίκλας και γίνονται ανάρπαστα. Mm-hmm. Τα τελευταία 2 χρόνια, σχεδόν κάθε μεγάλη αλυσίδα παραγωγής σνακ στις ΗΠΑ έχει ακολουθήσει την τάση αυτή, αφού τα προϊόντα με γεύση τουρσί εξαφανίζονται από τα ράφια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και επιβεβαιώνουν ότι το τουρσί είναι μόδα που δεν θα ξεθυμάνει σύντομα. Το τουρσί δεν είναι μόνο τάση, προφανώς, αλλά και ένα προϊόν που παρέχει πολύτιμα στοιχεία στον οργανισμό. Και να σας δώσω και μία πληροφορία. Έχει πολύ λίγες θερμίδες, αν έχει υποστεί δυσδήμωση, όσα δηλαδή παρασκευάζονται με άλμη, έτσι. Περιέχει προβιωτικά και ενισχύει τα καλά βακτήρια του εντέρου. Έχει ελάχιστο λίπος, βιταμίνη κάπα και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Τι άλλο θέλεις? Δεν θέλεις, θα σου απαντήσω εγώ. Το ντουρσί θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα όσων εστιάζουν στη σωστή διατροφή και την ευεξία τους.
0: Εντάξει, δηλαδή έλεος, ακόμη και τυχαία μου γίνονται.
1: Τι εννοείς?
0: Να τα επιλέγω.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά.
1: Είδες όμως. Λοιπόν, έχει πολύ καλό. Άρα τουρσάκι. Λοιπόν.
0: Προσωπικά λατρεύω.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά συνοδευτικών. Στις φακές, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εγώ στις σαλάτες, στο γιαούρτι.
1: Ρε παιδί μου, στις φακές, στις φακές.
0: Όχι, δεν έχει τύχη.
1: Κάνε το να δεις.
0: Ναι.
1: Πάει πάρα πολύ.
0: Προτιμώ μέσα στις φακές την κόκκινη πιπεριά, η αλήθεια είναι.
1: Την κόκκινη πιπεριά, την καυτερή?
0: Όχι.
1: Α, την άλλη. Πώς λέγεται,
0: η
1: από πού είναι?
0: Φλωρίνη.
1: Τη φλωρίνη, μπράβο.
0: Η οποία ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.
1: Το χρειαζόμαστε εμείς.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, απρόσμενος επισκέπτης στα Τρίκαλα.
0: Ναι, το είδαμε όλοι στο διαδίκτυο.
1: Το είδατε?
0: Εντάξει, μιλάμε για...
1: Καταρχάς, τον έχεις δει τέτοιο ζωάκι μπροστά σου?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι, δεν έχεις δει. Θα σου πω ότι είναι τρομακτικό. Και όχι τρομακτικό ως αντίδραση, αλλά τρομακτικό ως μέγεθος. Ένας λοιπόν δίσονας έκανε βόλτα σε αυλή σπιτιού. Πού? Στα Τρίκαλα. Το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, κάτοικοι της Κρίνης Τρικάλων τα έχασαν προφανώς όταν ένας βίσωνας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα σε μία αυλή κατοικίας. Το ζώο κινούνταν ανάμεσα στο χώρο της αυλής, ενώ ένας άνδρας το ακολουθούσε προσπαθώντας να το απομακρύνει από το οικόπεδο. Στο βίντεο το οποίο υπάρχει στο ίντερνετ και καταγράφει το περιστατικό, ο βίσωνας φαίνεται να περιφέρεται για λίγη ώρα χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Ευτυχώς. Στη συνέχεια βγαίνει από το χώρο της κατοικίας και απομακρύνεται από την περιοχή. Βεβαίως και προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένα τόσο πολύ μεγάλο ζώο να κυκλοφορεί ελεύθερο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Εντάξει.
0: Οκ.
1: Εγώ έχω δει παντού και είναι τρομακτικό, να ξέρεις. Τρομακτικό. Σου είπα, είναι μεγάλο ζώο.
0: Ε, βέβαια.
1: Για το υπόλοιπο, για το επόμενο θέμα, ωστόσο, δεν θα ήθελα να έχω επαφή εκ του σύνεγγης καθόλου. Με το Βίσουνα δεν θα ήμουν και. Δεν ξέρω, μάλλον θα τρώμαζα, αλλά. Εντάξει, έχω δει Βίσουνα. Εντάξει. Με κυκλειδώματα.
0: Ελεγχόμενη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άνοιξαν τα στομαχάκια 778 καρχαριών τίγρη. Τι βρήκαν μέσα? Αυτή η έρευνα έγινε στην Νότια Αφρική και αποκάλυψε την αλόκοτη διατροφή τους, όπου είναι ψάρια, χερσαία θηλαστικά και σκουπίδια. Πρέπει να πούμε ότι οι καρχαρίες τίγρης θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο, αλλά και δεινοί κυνηγοί που καταναλώνουν σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους. Από τα 778 στομάχια που εξετάστηκαν, τα 628 περιείχαν τροφή, αποκαλύπτοντας μια τεράστια ποικιλία από 192 διαφορετικά είδη λίας. Τα ευρήματα είχαν μικρούς οργανισμούς, γαρίδες κοχύλια, τμήματα από φάλινες φυσιτήρες ή καμπουροφάλινες, καθώς και άλλα είδη καρχαριών και σαλαχιών. Ωστόσο, την εντύπωση τράβηξαν των ερευνητών την προσοχή τους τα χερσαία θηλαστικά που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, καθώς τυφλοπόντικες, ακανθόχυροι και ένα είδος αντιλόπης του δάσους. Εντάξει. Επιπλέον, υπήρχαν και ανθρώπινα οστά, όχι που δεν θα υπήρχαν. Η παρουσία χερσαίων ζώων και απορριμμάτων στα στομάχια των καρχαριών αποδίδεται στον ευκαιριακό χαρακτήρα της διατροφής τους. Τα πτώματα των χερσαίων θηλαστικών προφανώς και παρασύρθηκαν στη θάλασσα λόγω πλημμύρων, έτσι. Οι οποίες όμως πλημμύρες παρέσυραν και σακουλάκια, τσιγάρα, δερμάτινα αντικείμενα και βεβαίως το διαιτολόγιο περιλάμβανε χελώνες, θαλασσοπούλια και αφρικανικούς πιγκουίνους.
0: Μάλιστα. Τα φυσιολογικά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά.
1: Μπορεί να το πει κάποιος. Λοιπόν, έχω μία, προτείνω μία καινούργια στήλη εδώ, στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Μία στήλη.
0: Εγώ, όπως βλέπεις, σε αφήνω.
1: Ναι, το κάνω, βλέπω.
0: Το βλέπω.
1: Κάνω παιχνίδι σήμερα. Τώρα
0: όχι,
1: δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος.
0: Κάνω απλά το σχολιασμό.
1: Ναι, το σχολείο. Τώρα θα σου ζητηθεί πολύ περισσότερο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, η στήλη λέγεται Ioana Unfiltered. Δηλαδή, μία στήλη στην οποία αφιλτράριστα θα πούμε τη γνώμη μας για ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Influencers και διαδίκτυο. Είσαι έτοιμη να ερωτηθείς?
0: Ανετότητα.
1: Δυνατά. Λοιπόν, ανεβάζεις φωτογραφία από το φαγητό σου και γιατί το κάνεις αυτό? Α, γιατί είναι ωραίο. Β, γιατί θέλουν να μου πούν πού είναι αυτό, πού το βρήκες αυτό, πού το έφαγες. Και Γ, γιατί κάπως πρέπει να δικαιολογήσω γιατί έβγαλα 17 φωτογραφίες πριν φάω. Δεν σ' αρέσει καμία?
0: Δεν το κάνω κιόλας.
1: Δεν το κάνεις κιόλας.
0: Ποτέ φαγητό μου. Νομίζω μία φορά πρέπει να έχω ανεβάσει τα social μία βασιλόπιτα.
1: Ωραία.
0: Μία.
1: Γιατί θα το έκανες αυτό?
0: Πιστεύω πως οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το κάνουν για το β ή το κάνουν.
1: Γιατί θέλουν να πούν οι άλλοι.
0: Που είναι, ναι.
1: Ναι. Ή να τους παραδεχτούν.
0: Να γνωστοποιήσουν
1: αν έχει αν έχει φτιαχτεί από τα χεράκια τους, ας πούμε, κάπως.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, απλά είναι κάτι σαν προβολή ωραίων φαγητών από κάποιους χώρους.
1: Ναι.
0: Ή από τους ίδιους.
1: Okay. Πόσα stories θεωρείς πολλά μέσα στην ημέρα? 5, 15, αν χρειάζομαι και δεύτερο χέρι για να τα πατήσω, είναι πολλά.
0: Και 3 ακόμη τα θεωρώ πάρα πολύ.
1: Είναι πολλά. Ένας influencer ανεβάζει τυχαία προϊόν που κρατάει. Τι σκέφτεσαι? Μπορεί να του αρέσει, μάλλον είναι διαφήμιση. Πόσα παίρνει γι' αυτό?
0: Το γάμα.
1: Και εγώ επίσης. Θα αγόραζες κάτι επειδή το πρότεινε ένας influencer? Ναι, μόνο αν το ψάξω πρώτα. Ποτέ θέλω να με πείσει διαφήμιση, όχι ο άνθρωπος που το κρατάει.
0: Γάμα.
1: Αλήθεια? Όχι, εγώ το β.
0: Okay.
1: Δηλαδή δίνω μία δυνατότητα στο προϊόν.
0: Εντάξει, και εγώ στο προϊόν, στον άνθρωπο δεν δίνω.
1: Ναι, απλά.
0: Το γάμα για μένα σημαίνει ότι θα επιλέξω κάτι εφόσον αναζητήσω ότι μου ταιριάζει και όχι γιατί μου το παρουσίασε ο συγκεκριμένος influencer.
1: Okay.
0: Αυτό εννοούσα εγώ τουλάχιστον.
1: Alright.
0: Διευκρινίζω.
1: Αν μια φίλη σου δεν ανεβάζει. Όχι, αυτό, ναι. Αν μια φίλη σου δεν ανεβάζει ποτέ τίποτα για τη σχέση της. Είναι απλώς για κριτική, κάτι μου κρύβει, μπράβο της.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο της, βέβαια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η προσωπική μας ζωή θα έπρεπε να είναι έρμεο των social media γενικώς. Εσύ πιστεύεις ότι βλέπουμε την
0: πραγματικότητα? Εκεί για μένα εντάσσεται και το θέμα του τι τρώω.
1: Mm-hmm.
0: Στην προσωπική μου ζωή, το mm-hmm. τι μου αρέσει να τρώω. Mm-hmm. Επομένως, μπράβο μου.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι βλέπουμε την πραγματική ζωή των influencers?
0: Όχι βέβαια.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Θεωρώ πως όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Βλέπουμε την επιλογή που αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν.
1: Uh-huh. Και δεν μου λες πού τελειώνει το προσωπικό θεωρείς και πού αρχίζει το marketing?
0: Εκεί όπου αρχίζεις να βλέπεις ότι κάποιοι αρχίζουν να κατηγορούν προκειμένου να σε πείσουν ότι αυτό που σου προτείνουν είναι καλύτερο.
1: Τι θέλεις να πεις κατηγορούν?
0: Εννοώ ότι μιλούν, ας πούμε, για
1: χι άλλο, ας πούμε, αντικείμενο, ναι, της ίδιας, ναι, λογικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακόμη και ανθρώπους. Ακόμη και πράξεις ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Στα social εννοώ, ρε παιδί μου, το πώς βλέπει ένας άνθρωπος ένα συγκεκριμένο γεγονός.
1: Ναι.
0: Και το εκφράζει ένα συγκεκριμένο προϊόν, μια συγκεκριμένη κίνηση.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, όταν αρχίζεις...
1: Ναι, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι το marketing δεν είναι μόνο στα προϊόντα.
0: Όχι βέβαια, είναι ακόμη και στην πολιτική.
1: Ακριβώς. Και στην
0: παντού,
1: άποψη.
0: Στην ακριβώς, άποψη. Στην άποψη. Εκεί λοιπόν εμένα αρχίζει και με προβληματίζει.
1: Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να είναι influencer και ταυτόχρονα 100% αυθεντικός? Όχι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Όχι.
0: Ο αυθεντικός δεν χρειάζεται να είναι influencer.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει πληρωμή στη μέση.
0: Γεια σου, Αγγελάκο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυθεντικότητα. Πληρωμή στη μέση. Αμοιβή.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν όλα είναι τέλεια, δεν σου φαίνεται λίγο ύποπτο?
0: Όχι ύποπτο. Αναλυθές.
1: Το όλα τέλεια.
0: Mm.
1: Αυτό εννοούμε με το ύποπτο.
0: Ναι, εντάξει. Ότι είναι πολύ... Η υποψία μπορεί να παραπέμψει ως λέξη και σε άσχημα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν με πείθει ότι όλο αυτό μπορεί να είναι καθημερινά και συνεχόμενα αληθινό και βιώσιμο.
1: Όχι.
0: Μόνο με αυτόν τον τρόπο ζωής.
1: Το εύχομαι βαθιά, η αλήθεια είναι. Μακάρι.
0: Και εγώ, αλλά δεν μου κάθεται.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι
0: μπορεί,
1: τέτοιο.
0: Μπορεί όμως να είμαι και λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να εκφράσω την άποψή μου.
1: Δεν νομίζω ότι πέφτεις πολύ έξω σε όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν συναναστρέφομαι με influencers. Άρα μπορεί και να πέφτω έξω.
1: Έχω απορρίψει.
0: Πάντως από τους no-name influencers που παρατηρώ ή μάλλον από τα άτομα που παρατηρώ ότι θέλουν ντε και καλά να αποκτήσουν αυτή τη δημοσιότητα, ρίχνω το γέλιο της αρκούδας.
1: Ναι.
0: Γιατί ό,τι κουλό, χωρίς να το φιλτράρουν, το πετάνε στα social και εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα παραδεχόμουν κάποιον ο οποίος λειτουργεί ως influencer και ο οποίος έχει πολύ αυστηρή κριτική διάθεση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία αποφασίζει να προμοτάρει. Διότι ένας influencer δεν μπορεί να έχει κριτική διάθεση, σοβαρή κριτική διάθεση απέναντι σε αυτά τα οποία προμοτάρει, διότι απλούστατα βγάζει τα προστοζήν από αυτό. Σωστά. Έχεις αγοράσει ποτέ κάτι επειδή το είδες στα social?
0: Όχι.
1: Όχι. Ποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο, φίλο ή influencer?
0: Φίλο.
1: Προφανώς. Αν το προτείνουν 10 influencers, αλλάζει η γνώμη σου?
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να το ξανασκεφτείς όμως. Γιατί?
0: Γιατί δεν τους παρακολουθώ. Κανέναν από τους 10.
1: Τελικά αγοράζουμε ένα προϊόν για τη ζωή που μας υπόσχεται?
0: Τελικά αγοράζουμε το προϊόν
1: ένα
0: ή τη
1: προϊόν.
0: Ζωή που μας υπόσχεται?
1: Ναι.
0: Ο influencer.
1: Και το marketing.
0: Το marketing όταν αφορά τη ζωή,
1: ναι,
0: εμένα δεν μπορεί να με πείσει. Βέβαια είμαι σε μια ηλικία που είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην μπορεί να με πείσει.
1: Το αντίθετο θα ήταν λίγο
0: έτσι, ναι, προβληματικό.
1: Μα να μην το πούμε τόσο βαριά.
0: Θα ήταν λίγο αδιανόητο. Θα ήταν λίγο μπέρδεμα. Θα ήταν κάπου υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Μπράβο, λοιπόν, εκεί, ερωτηματικούλη.
0: Κάπου έχουμε θεματάκι. Κοίταξε να δεις. Προτιμώ να επιλέγω οτιδήποτε μπορεί να αγοράσω σύμφωνα με τα τεκμήρια που θα μου δοθούν και από ανθρώπους που μπορώ να εμπιστευθώ.
1: Okay.
0: Σε αντίθετη περίπτωση είναι για μένα απλώς το προσπερνώ.
1: Μάλιστα.
0: Το προσπερνώ.
1: Okay.
0: Εντάξει, και γνωρίζοντας λίγο τι μπορείς να κάνεις με τα social,
1: ναι, ναι,
0: και γνωρίζοντας πώς μπορείς να παρουσιάσεις κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: χρησιμοποιώντας τα με πολύ έξυπνο τρόπο
1: τα τεχνικά μέσα,
0: AI και λοιπά και λοιπά,
1: έτσι, αυτά εκεί αναφερόμαστε.
0: Δεν μπορώ εγώ τώρα να πιστώ εύκολα, γιατί τα χρησιμοποιώ κιόλας.
1: Ναι.
0: Τώρα του να προβάλλω τη δουλειά μου,
1: άλλο αυτό ρε Ιωαννίτσα,
0: και να κριθώ αν κάποιος δει τη δουλειά μου, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία.
0: Είναι marketing απλά, έτσι.
1: Είναι άλλο αυτό.
0: Αλλά εμείς, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, ας μιλήσω για μένα προσωπικά.
1: Το οποίο marketing είναι ουσιαστικά διαφήμιση.
0: Ακριβώς. Προσωπικά για μένα μπορεί να ανεβάζω και κάθε μέρα, αλλά το κάνω με την προοπτική του να αναδείξω την πραγματική μου δουλειά. Και όχι ότι περιμένω μέσω από αυτό, να μου αποδώσει.
1: Όχι, αλλά βλέπουμε τη δυναμική του.
0: Τη βλέπουμε.
1: Τη βλέπουμε τη δυναμική του.
0: Αλλά επειδή είναι ορατή, αλλά η δυναμική άλλου τρόπου, όπως παραδείγματος χάρη του ραδιοφώνου, που δεν μπορείς να τη δεις αυτή τη στιγμή, πόσοι ακούν στο ραδιοφωνό τους ή μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω είναι πολύ πιο μεγάλη, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε, ναι, με τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφή.
1: Ναι, είναι και δραστικό
0: με
1: όλο αυτό, βεβαίως.
0: Δεν μπορείς να έχεις.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Το ίδιο λοιπόν και με τα social media, αν εξαιρέσεις κάποια μηνύματα που μπορείς να βάλεις, να πάρεις, αλλά την πραγματική ανταπόκριση δεν μπορείς να τη λάβεις.
1: Όχι,
0: μέσα από εκεί.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάμε για τα όρια.
1: Όχι, δεν είμαστε στα όρια ακόμα. Γιατί έχουμε ανάγκη να δείχνουμε τι κάνουμε? Κοινωνικά σαν φαινόμενο θέλω να μου το αναλύσεις, αν μπορείς.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ σου είπα ότι για μένα ο σκοπός των social media είναι να τα εκμεταλλευτώ προκειμένου να βρίσκομαι, και το λέω και δημόσια γιατί το λέω στο μικρόφωνο, να βρίσκομαι στο top του αλγόριθμου, ας πούμε, με σκοπό την προώθηση του επαγγέλματός μου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αναζητώ προσωπική προώθηση ή marketing.
1: Ωστόσο, μέσα στο κοινωνικό σου περίγυρο και στους φίλους που έχεις στα social media, βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος δείχνει τι κάνει.
0: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο γενικός που μπορεί να ξεφεύγει και από τα όρια.
1: Okay.
0: Αυτό, γι' αυτό είπα τα όρια.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Okay.
0: Τίποτα δεν είναι τίποτα δεν είναι κακό και τίποτα δεν είναι τέλειο όταν δεν υπάρχουν όρια, και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
1: Η γνώμη δική μου είναι το γεγονός ότι πρέπει να έχει, νομίζω ότι είναι ένα feed, μία διαρκής τροφοδοσία της ψευδαίσθησης.
0: Σύμφωνα απόλυτα.
1: Έτσι. Αυτό, και επειδή το λέω με σεβασμό, θα μείνω εδώ. Δηλαδή, δημιουργώ μία ψευδαίσθηση, δεν είναι τίποτα αληθές από αυτό που δημιουργώ, έτσι, από αυτό που δείχνω. Και πολύ απλά τροφοδοτώ αυτή την ψευδαίσθηση, γιατί με κάποιον πολύ ιδιαίτερο τρόπο με κάνει να νιώθω και εγώ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Αν δεν πάρεις likes, τώρα κοίταξε να σου πω εγώ και εσύ τώρα τι ερώτηση, αλλά τροφή για σκέψη. Αν δεν πάρουμε like, ας πούμε, σε ένα post, μας στεναχωρεί.
0: Εμάς.
1: Εμείς ξέρουμε. Καθόλου όμως. Καθόλου. Ούτε κρίνεται το ότι θα ανεβάσω είτε σαν Ιωάννα στο τετράγωνο, είτε σαν Ιωάννα Μαλούση.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρουν κάποιοι είναι ότι όταν υπάρχουν σελίδες που είναι πέραν του προσωπικού,
1: ναι,
0: ότι ακόμη και αν δεν βάλεις like, καταγράφεσαι και έτσι μπορεί να δει ο άλλος,
1: ναι,
0: τι πραγματικά έχεις κάνει.
1: Ισχύει.
0: Οπότε καλύτερα να μην μιλήσω, γιατί το αποδεικνύουν τα στατιστικά της σελίδας.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Γιατί και αυτόν που βάζει likes και αυτόν που δεν βάζει.
0: Αλλά που το βλέπει, γιατί μιλάμε ότι και εμείς έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί μιλάμε ότι ξεπερνάμε.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε τα στατιστικά.
0: 3,5 και βάλε χιλιάδες προβολές.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό κάτι λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή είναι καταγεγραμμένα, όποιος αμφιβάλλει μπορώ να του βγάλω μια φωτογραφία και να του τη στείλω. Inbox.
1: Υπάρχει κάτι που δεν θα ανέβαζες ποτέ, Ιωάννα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα πάντα λέει.
0: Όχι. Πράγματα που θα ανήκαν σε τα πολύ προσωπικά μου.
1: Τα πολύ προσωπικά. Πρέπει ένας influencer να δείχνει και τις δύσκολες στιγμές του?
0: Όχι. Γιατί? Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Το μόνο που θα κάνουν κάποιοι είναι απλά να... Δεν κατά. Influencer. Α, influencer.
1: Influencer.
0: Τι να σου πω τώρα, πραγματικά εμένα αυτά μου περνάνε πολύ αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Αν τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, μισό λεπτό για να κάνουμε και τις διευκρινήσεις μας, είναι πολύ σοβαρός,
1: ναι,
0: στην, γενικώς στη ζωή του,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τα social media ως influencer μόνο και μόνο γιατί μπορεί να έχει το κοινό λόγω της βασικής του επαγγελματικής
1: εργασίας,
0: δραστηριότητας,
1: ναι,
0: εκεί ναι θα δώσω σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας άνθρωπος τέτοιου βεληνεκούς, παραδείγματος χάρη τώρα, ακολουθώ στο Instagram τη Σοφία Μουτίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρω τι να περιμένω από αυτή τη γυναίκα.
1: Και εγώ επίσης θα ανταγωνηθώ.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή, ξέρω για ποιο σκοπό θα ανεβάσει αυτά που θα ανεβάσει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τώρα όμως, την συνονόματη Ιωαννίτσα,
1: ναι,
0: που θα, το μόνο που θα κάνει είναι να μου δείξει την ποδάρα πλάς ό,τι άλλο διαθέτει,
1: ναι,
0: για να μου πλασάρει στο τέλος ότι ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι με
1: κουρασάν.
0: Έτσι,
1: μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καμία στιγμή της.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχουν influencer και influencer.
1: Πρόσεξε. Η κακή στιγμή δεν είναι απαραίτητα ότι είναι μια κακή στιγμή. Υγεία, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο, ας πούμε, ή δεν ξέρω
0: κακή
1: και εγώ.
0: Κακή στιγμή μπορεί να είναι στον επαγγελματικό τομέα, στην καθημερινότητα, στην,
1: μπράβο,
0: οικογένειά σου, στην κοινωνία.
1: Μπράβο. Ή μπορεί να είναι κάποιο συμβάν το οποίο σε έχει κλονίσει πάρα πολύ.
0: Εξαρτάται λοιπόν το τι έχω,
1: έτσι,
0: να πάρω.
1: Άρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να είναι ένας βαθύς προβληματισμός, ας πούμε, και μια στεναχώρια η οποία εκδηλώνεται μόνο και μόνο για να. Γιατί θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι κοινωνικώς αποδεκτό, κοινωνικά επηρεάζει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Για το πολύ πολύ προσωπικό, αν χώρισα, αν πήγα και έκανα, ξέρω εγώ, μια μικρή, ξέρω εγώ, επεμβασούλα ή δεν ξέρω και εγώ τι, νομίζω ότι αφήνει παγερά διάφορο όλο τον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Αν... Τα παιδιά πρέπει να εμφανίζονται στα social των γονέων τους?
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Τα ανήλικα ποτέ.
1: Τα ανήλικα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Και για κανένα λόγο.
1: Μπράβο, με κεφαλαία.
0: Και εδώ θα βάλεις άλλο τελεία, θα το πάμε στο επόμενο.
1: Α.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Με το καλό.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Και επειδή αυτός μου και επειδή αυτός μου είπε ότι την έδωσα, λες κι εγώ ας πούμε δεν τρώω ποτέ. Βγήκα στον αέρα.
1: Είναι δύσκολη η ώρα, ρε φίλοι μου.
0: Βγήκα στον αέρα με την μπουκίτσα μου.
1: Ναι, ναι, μπουκίτσα, μπουκίτσα.
0: Με τη δύναμή μου.
1: Έτσι. Το κορίτσι μου βγήκε λίγο έτσι να τσιμπήσει κάτι τη.
0: Είναι μία και δύο πέσες τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Γιατί το σοβαρέψαμε και το θεματάκι. Αλλά είναι...
0: Να καταπιώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην μου κολλήσει.
1: Αλλά είπαμε ότι αυτό το θέμα είναι και unfiltered. Χωρίς φίλτρα. Και πες λοιπόν ότι έρχεται ένας χριστιανός. Και σου λέει, ο Ανίτσα.
0: Οι χριστιανοί.
1: Οι χριστιανοί, ναι. Και σου λέει.
0: Μην το.
1: Όχι, δεν το. Λοιπόν, και σου λέει, ο Ανίτσα. Εσύ, ο Ανίτσα. Όχι άλλη, ας την άλλη. Λοιπόν, η Ανίτσα, 5.000, 5.000 ευρώ για να μου διαφημίσεις. Τι να πω τώρα. Αυτό να μου διαφημίσεις. Τι κάνεις, ο Ανίτσα μου. Το αυτό όμως εσύ. Ρε εσύ, Ανίτσα, σου ίδιο σου έχει τις προτάσεις.
0: Πήρα τα 5.000 και έφυγα. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα έκανα, αλήθεια? Όπως με έχεις ψυχολογήσει.
1: Ότι θα το έφτιαχνες το πράγμα στα μέτρα και τα σταθμάτα δικά σου και θα έπαιρνες και τα 5.000.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά στα δικά μου μέτρα και σταθμά.
1: Ναι, σαφώς, γιατί έχουμε πει ότι είμαστε και...
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο για σήμερα.
1: Έτσι,
0: πρέπει
1: μπράβο.
0: Να είμαστε και για αύριο.
1: Έτσι, μπράβο. Και υπάρχει και μια αξιοπρέπεια.
0: Αρπαχτές δεν έχει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί φαίνονται κάποια στιγμή οι αρπαχτές.
1: Οι αρπαχτές φαίνονται γενικώς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, πριν από τη Θεία Κατίνα, ναι. Η οποία είναι και...
0: Πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Και έχεις αργήσει.
0: Λες, κοίτα τώρα τι θα σου βάλω.
1: Κοίτα
0: μπορεί
1: τώρα
0: να μην
1: θα...
0: είναι...
1: Κοίτα τώρα τι θα σου βάλω. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό, έτσι.
0: Και αυτός που το λέει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς να χρειάζεται να το παίξει influencer, με κάποιες πολύ απλές κινήσεις του, έχει καταφέρει... Να αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων αυτός. Πάμε. Όλος τυχαίος. Είναι πρότυπο. Για πολλούς.
1: Ποιος
0: δεν θα πω σωστό ή λάθος. Αυτός που θα ακούσεις. Αλλά είναι πρότυπο οικογενειάρχη. Είναι πρότυπο της υγιεινής ζωής και της γυμναστικής.
1: Φίλος μας.
0: Και
1: το
0: προσπάθησα και το κυνήγησα.
1: Σακίες.
0: Και πολύ ωραίος άντρας.
1: Είναι ωραίος.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Και
1: σε αγάπησα.
0: Και σύν της άλλης δείχνει. Έτσι. Και φυσικά δείχνει με ποιο τρόπο συμπαρασύρισε κάποια πράγματα που ο ίδιος επέλεξε. Π.χ. ξέρω εγώ κήπους και τα λοιπά. Και την οικογένειά του. Χωρίς να...
1: Συμφωνώ.
0: Και πολύ παρεξηγημένο στο παρελθόν. Αλλά απέδειξε πως δεν είναι αλήθεια. Τόσα χρόνια με την ίδια γυναίκα, με την οικογένειά του.
1: Πολύ διακριτική
0: παρουσία γενικώς. Το άλλαξε. Άρα όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται και όλα αλλάζουν.
0: Έτσι.

0: Η Ιωαννίτσα μου σήμερα δεν πετάει.
1: Πετάει και παραπετάει. Απλά όχι, δεν πετάει όπως πετάει το από εκεί απαρτιμάν.
0: Δεν πετάει στα σύννεφα, ήθελα να πω.
1: Όχι, στα σύννεφα δεν πετάει.
0: Δεν πετάει.
1: Είναι χαμηλές.
0: Κάνει χαμηλές πτήσεις. Σήμερα κάνει χαμηλή πτήση. Ξέρετε, αποφεύγει τα ραντάρ.
1: Τελείωσε
0: ο Σάκης.
1: Okay, λοιπόν.
0: Όμως ήταν εύστοχος ο Σάκης.
1: Πολύ.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά τα άτομα με δημόσιο βίο, έτσι.
1: Ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά πρέπει να μιλήσουμε για αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτός ο κόσμος έχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση γενικά και ένα
0: και
1: βήμα συγκεκριμένο,
0: βέβαια,
1: και επηρεάζει κόσμο και κοσμάκι, έτσι. Και διάφορες ηλικιακές ομάδες. Οπότε, λοιπόν, παίζει τον ρόλο του. Λοιπόν, και επειδή κοντινή η γιορτή, αλληλούια.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή την Παρασκευή, τι είναι την Παρασκευή? Ξεκινάνε τα σχολεία την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Μπαμπάδες, μαμάδες, παιδάκια, όλοι ετοιμοπόλεμοι να μαζέψουν τα σχετικά, να ψωνίσουν τα καινούργια, να κάνουν, να ράνουν. Γιατί ξεκινάει και η καινούργια σχολική χρονιά και όλοι ενθουσιασμένοι θα είμαστε στα πόστα μας. Mm-hmm. Καλά, όχι εμείς ακριβώς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύς ο κόσμος που θα είναι στο πόστο του. 7 βήματα θα σας πούμε εμείς οι Ιωάννες για να γίνει η επιστροφή στο σχολείο όσο το δυνατόν ευκολότερη. Διότι είναι και μία μετάβαση, μην γελιόμαστε. Δηλαδή μετά από 3 μήνες διακοπές, ας πούμε, πας μία ωραία ημέρα και λες σχολείο, κύριε. Και γυρίζει το πιτσερίκι και σου λέει, για κάτσε ρε μάνα, γιατί. Γιατί ρε μάνα, με σκέφτηκες εμένα που θα πάω το πρωί και θα πρέπει να ξυπνήσω 7 η ώρα για να πάω σχολείο. Λοιπόν.
0: Εμένα πάντως μου έκανε τεστ από σήμερα. Μου λέει δεν με ξυπνάς, ας πούμε, να μπαίνω σε ρυθμό.
1: Α.
0: Δεν σηκώθηκε ποτέ.
1: Το πρώτο λοιπόν πράγμα, το οποίο είναι, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή για να επανέλθει το πρόγραμμα στο παιδάκι σας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη δυσκολία των πρώτων σχολικών ημερών δεν είναι συνήθως τα μαθήματα, αλλά το πρωινό ξύπνημα. Αν το παιδάκι σας έχει συνηθίσει να κοιμάται και να ξυπνά 2 ώρες αργότερα, η αποτομή αλλαγή θα το δυσκολέψει. Άρα λοιπόν σταδιακά. Καλό θα ήταν και λίγο πιο πριν, αλλά σταδιακά και από σήμερα, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Ξεκινήστε έτσι εκεί, το μισά ωράκι, 20 λεπτάκια νωρίτερα, είτε το μεν είτε το δε, έτσι για να φτάσουμε στην Παρασκευή.
0: Εγώ θα βάλω το βιόλι μες στο δωμάτιο και θα φύγω.
1: Βάλει και τον Μπόζη.
0: Ναι, οι μόνοι που μπορούν να τα απεξέλθουν.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να τα ενοχλήσεις καθόλου.
1: Δηλαδή είναι του προγράμματος, θέλεις να πεις.
0: Okay, το έχω ζήσει, επειδή έχω ένα.
1: Έχεις ένα και ένα, ναι.
0: Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία όντως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
1: Το δικό μου.
0: Και το δικό μου, το δεύτερο.
1: Το δικό μου το πρώτο, και μονάκριβο.
0: Εμένα, ρε παιδί μου, το πρώτο ήταν. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν χρειάστηκε να πω ποτέ τη λέξη ξύπνα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάστηκε να πω ποτέ τη φράση. Πήγαινε να διαβάσεις ποτέ.
1: Το δεύτερο δεν χρειάστηκε να το πω ποτέ.
0: Ναι.
1: Το πρώτο επανειλημμένο.
0: Ωραία.
1: Ακόμα.
0: Είναι όμως.
1: 22.
0: Ωραία.
1: Ακόμα.
0: Είναι.
1: Τι είναι ωραίο. Να λέω εγώ 30 φορές το όνομα
0: της.
1: Όχι, ακόμα δεν έχει να κάνει. Δεν θυμάμαι τίποτα. Το ζω ακόμα. Λοιπόν, μην προσπαθήσετε να εξαφανίσετε το άγχος του παιδιού σας. Ακόμη και αν τα παιδιά αγαπούν το σχολείο, μπορεί να αγχώνονται πριν από την πρώτη μέρα. Νέα τάξη, διαφορετικός δάσκαλος ή καθηγητής, καινούργιοι συμμαθητές ή απλώς η αβεβαιότητα για το τι τα περιμένει. Αντί λοιπόν να πείτε μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα, δοκιμάστε να αναγνωρίσετε το συναίσθημα. Ένα απλό, φυσιολογικό είναι να νιώθεις λίγο αρχωμένος ή αγχωμένη όταν ξεκινά κάτι καινούριο. Βοηθάει περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δώστε τους περισσότερη αυτονομία. Μην κάνεις ηχητικά. Λοιπόν, δώστε περισσότερη αυτονομία και πείτε τους, ανάλογα με την ηλικία, δώστε τους μια δικαιοδοσία.
0: Σωστό το ανάλογο με την ηλικία, καταλάβατε.
1: Ναι. Δηλαδή, μην την ετοιμάσετε εσείς την τσάντα, να την ετοιμάσει μόνο το παιδάκι. Να επιλέξουν τα ρουχάκια τους από το προηγούμενο βράδυ. Έκανε γκλίν. Έκανε
0: γκλίν.
1: Λοιπόν. Να θυμηθούν το παγουράκι ή το, ξέρω εγώ, το ταπεράκι με το κολατσιό. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Επίσης, βοηθά ως 4 να οργανωθούν από το προηγούμενο βράδυ και αυτό να γίνει μια αρχή της επόμενης ζούλας τους. Θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι. Γιατί με κοιτάς και κάπως. Ναι. Η οργάνωση από το προηγούμενο βράδυ. Εσύ δεν έχεις οργανωθεί ποτέ από το προηγούμενο βράδυ?
0: Μονίμως.
1: Α, γιατί κουνάει το κεφάλι. Κατάλαβες γι' αυτό τώρα. Λοιπόν.
0: Λες πράγματα που μπορεί άμα βγάλω τη γλώσσα μου να δεις και κοτσίδες.
2: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα που λέει.
0: Γι' αυτό είπα κοτσίδες.
1: Λοιπόν.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ έμεινα με τις κοτσίδες.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι
1: εκεί. Εκεί, εκεί μείνε. Εκεί. Λοιπόν. Όταν όσο μικρότερα τα παιδάκια και όσο και μεγαλύτερα. Μη φορτώσετε από την αρχή, ρε παιδιά, όλα τα απογεύματα. Γλώσσες, ξένες γλώσσες, αθλήματα, μουσική, χορός. Όλα έχουν τη δική τους αξία. Εντάξει. Αλλά μην το γεμίσετε αμέσως. Τα παιδιά χρειάζονται λίγο χώρο και χρόνο για να ενσωματώσουν ένα καινούριο πρόγραμμα, καινούριες...
0: Μα τι λες καλέ, να μην πάει το παιδί μου εμένα να μάθει τρεις ξένες γλώσσες, πιάνο, σύγχορο. Πρέπει να είναι full time.
1: Ως δασκάλα αγγλικών.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Και επειδή πάντα τα αγγλικά έμπαιναν πρώτα.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, όχι, αστειευόμενη. Λοιπόν, η αλήθεια
0: όχι,
1: είναι...
0: Όχι, η αλήθεια αυτή ήταν.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι καλό θα ήταν να μπαίνουν σιγά σιγά στο προγραμματάκι. Σιγά σιγά.
0: Νομίζω πως πάλι δεν θα σε ακούσει κανείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι φορτώνοντας τα παιδιά τα προετοιμάζουμε για το μέλλον. Και έρχεται η ώρα που τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν το μέλλον και έχουν κουραστεί τόσο πολύ που δεν κάνουν τίποτα.
1: Ρε εσύ, Ιωάννα, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λες τώρα.
0: Το ξέρω.
1: Απλά στο επιβεβαιώνω, ρε εσύ.
0: Ναι, είναι. Μα να σου πω κάτι. Τα λάθη των γονιών τα πληρώνουν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα λάθη το βάζω σε εισαγωγικά.
1: Λάθη το εισαγωγικό.
0: Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή τη υπερφόρτωση, χώρια το ότι κουράζονται και οι ίδιοι οι γονείς και εκεί που πρέπει να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά λόγω των υποχρεώσεων
1: είναι
0: δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούν να δεν αντέχουν.
0: Και το παιδί έχει ανάγκη το γονιό.
1: Mm.
0: Εντάξει.
1: Παραγωγικό χώρο και χρόνο, έτσι.
0: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Γιατί όταν τρέχεις όλη μέρα κάθε μέρα,
1: και
0: ακριβώς.
1: Είναι εξαντλημένη και ιδέα.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει τα παιδάκια. Λίγο προσοχή λοιπόν.
1: Και βεβαίως όλα αυτά που λέμε
0: για τις
1: μικρές ηλικίες.
0: Μικρές ηλικίες.
1: Ναι, αλλά επίσης και όλα αυτά τα οποία λέμε δεν είναι μονόδρομος, έτσι. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
0: Σίγουρα.
1: Η σύσταση της οικογένειας είναι διαφορετική. Δηλαδή θέλω να πω άλλο μία μαμά η οποία φροντίζει 4-3-4 παιδάκια και άλλο μία μαμά που φροντίζει ένα παιδάκι.
0: Σωστά.
1: Οπότε λοιπόν δεν είναι μονόδρομος αυτά που λέμε, απλά είναι γενικές τύπου συμβουλές, ας πούμε, για να είναι πιο εύκολη.
0: Και από μανούλες 100%.
1: 100%.
0: Και δόξα τω Θεώ, ευλογημένες.
1: Ευλογημένες. Λοιπόν, συζητήστε από πριν την τεχνολογία. Ακούστε αυτό που σας λέω, τα θέματα της τεχνολογίας, για να μην γίνουν αφορμή για συγκρούσεις στη συνέχεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να μπουν ωραιότατα όρια όσον αφορά το θέμα της χρήσης της τεχνολογίας και του χρόνου που η τεχνολογία μπορεί να...
0: Μην βλέπετε που ζήσαμε την εποχή που μας δόθηκε από παντού ότι πρέπει τα παιδιά μας να είναι μπροστά στην οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Ως η μόνη λύση για την πρόοδό τους.
1: Ναι.
0: Τρίκ ήτανε.
1: Θα πω και να ψιλοολοκληρώσω αυτό το 6. Mm. Οι συζητήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν στόχο να εκπαιδεύσουν και όχι να φοβήσουν. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση να εκφοβήσεις το παιδί σου ότι εάν χρησιμοποιήσεις το κινητό σου, ξέρω εγώ, περισσότερη ώρα θα γίνει αυτό, θα στο σπάσω, θα στο πετάξω, δεν θα το πάρεις για ένα μήνα και ούτω καθεξής. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όμως θα ξέρετε ότι οι μπλε οθόνες γενικώς και πριν από τον ύπνο, γιατί συνήθως οι γονείς μπορεί να τα αφήσουν λίγο εκεί για λόγους χαλάρωσης, φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Οπότε ποτέ δεν χαλαρώνεις μπροστά σε μια οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα λέει η κυρία Γουρνά, να τα ακούει η κυρία Γουρνά.
0: Η κυρία Γουρνά δεν θέλει να χαλαρώνει. Της αρέσει να είναι στην τσίτα. Αποδεδειγμένο.
1: Δεν έχει ρωτήσει τους υπολείπους. Ο σύφουνας, κυρία Γουρνά. Λοιπόν, παρατηρήστε τη συμπεριφορά και όχι μόνο τα λόγια.
0: Ναι, αλλά η κυρία Γουρνά έχει αποδείξει ότι όταν πει το κινητό ή η οθόνη τώρα τέλος.
1: Φαντάζομαι ότι η κυρία Γουρνά το έχει αποδείξει αυτό στον εαυτό της, διότι τους υπολείπους δεν τους πολύ αφορά, ας πούμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι για μένα και για τους ενήλικες πρέπει να υπάρχει όριο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, μα γι' αυτό το φύγω.
1: Πήγαινε σε ένα καφέ να δεις.
0: Μα γι' αυτό το φύγω.
1: Είναι
0: δεν
1: δυνατόν
0: το φύγω
1: να έχεις παρέα, ας πούμε, απέναντί σου και ακριβώς να είσαι στην οθόνη ενός κινητού.
0: Αυτό λέω και εγώ, βρε Ιωαννίτσα μου.
1: Τρέλανε με.
0: Αυτό ακριβώς σου λέω. Εκεί χτυπάω το καμπανάκι.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν,
0: ότι έχουμε ξεφύγει, δηλαδή δίνουμε τις συμβουλές για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές σκέφτομαι ότι πρώτα τις συμβουλές πρέπει να τους δώσουμε, να τη δώσουμε στους ενήλικες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εκείνοι είναι αυτοί που κάνουν τα μεγαλύτερα λάθη.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Εντάξει, και πώς θα πεις στο παιδί σου, μην πιάσεις το κινητό ή θα
1: όταν εσύ είσαι όλη την ώρα.
0: Όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ είσαι μπροστά στην οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Για τα παιδιά δεν μαθαίνουν μέσα από συμβουλές, μαθαίνουν εκ του παραδείγματος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και θα τελειώσω λέγοντας ότι τα παιδιά εκφράζουν αυτό που σκέφτονται. Μάλλον λάθος. Τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκφράσουν αυτό που σκέπτονται και, και συνήθως το λένε μέσα από τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό πριν βιαστούμε να τα χαρακτηρίσουμε αντιδραστικά, τεμπέλικα, αδιάφορα, ας αναρωτηθούμε τι μπορεί να προσπαθούν να μας επικοινωνήσουν.
0: Ο σκοπός είναι να έχουμε φροντίσει τα παιδιά μας να μπορούν να επικοινωνήσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό. Και ο μόνος τρόπος.
1: Έχω ένσταση
0: για να
1: εδώ.
0: Σου. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώσω.
0: Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσει ένα παιδί με τους γονείς του είναι αυτό που είπε η Ιωάννα λίγο πιο πριν. Ότι πρέπει να υπάρχει, τι είπες, χώρος και χρόνος.
1: Παραγωγικός.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί διαφορετικά το παιδί δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Θα σου πω, έχω την ένσταση η οποία εγγύται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι όλοι χαρακτηρίες το ίδιο.
0: Όχι βέβαια.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία μιλάνε και λένε τα πάντα. Υπάρχουν παιδιά που όσο και να τα έχεις μάθει να επικοινωνούν, δεν θα επικοινωνήσουν εύκολα ποτέ.
0: Όμως στο γονιό, ναι, και ο γονιός,
1: ναι, πρέπει να αντιλαμβάνεται.
0: Πρώτον και δεύτερον
1: και
0: πρέπει να προσπαθεί με παραγωγικό χρόνο
1: και χώρο, να,
0: και
1: δίνει,
0: χώρο
1: έτσι,
0: να προσπαθήσει αυτό να το αλλάξει όσον αφορά στη σχέση του με το παιδί του.
1: Καλύτερη λέξη, να το βελτιώσει.
0: Να το βελτιώσει.
1: Έτσι. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι.
1: Όχι, όχι. Όλοι οι χαρακτήρες δεν μπορούν να είναι ίδιοι.
0: Έτσι.
1: Έχω δει επικοινωνιακούς γονείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην έχουν παιδάκια τα οποία δεν λένε, δεν μιλάνε. Πού είναι το πρόβλημα, τι τους ενοχλεί κτλ.
0: Μην το λες εμένα που δεν μάθαινα ποτέ από τον Πανούλη πώς πέρασε τη μέρα του σχολείου, ό,τι και να έχει.
1: Εμένα η δικιά μου έμπαινε στο σπίτι από το αυτοκίνητο.
0: Σου τα έλεγε όλα.
1: Όλα.
0: Ναι, και εμένα η κόρη μου, αλλά ο Πάνος όχι.
1: Είναι θέμα παιδιού, είδες.
0: Δηλαδή έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια κάποια στιγμή να αντιληφθώ, να μάθω κάποια πράγματα που με ενδιαφέρε που συνέβαιναν και δεν ήταν πολύ καλά.
1: Με την ίδια μαμά και μπαμπά μεγάλωσαν. Είναι αυτό που σου λέω. Έχει να κάνει το γεγονός του χαρακτήρα και της
0: ψυχοσύνθεσης. Ναι, αλλά δεν το αφήνει ποτέ ο γονιός.
1: Όχι.
0: Αν δεν το αφήσει, θα καταφέρει
1: κάποια πράγματα. Ο γονέας που ενδιαφέρεται δεν θα το αφήσει.
0: Λοιπόν, τραγούδι.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε τραγούδι.
1: Πάντα έχουμε.
0: Πάντα έχουμε τραγούδι, γιατί έχουμε
1: τέλειο.
0: Και
1: τέλειο τραγούδι, επιλογή της κυρίας Γουρνά. Θα με εκπλήξει πάλι.
0: Κάτσε και έχουμε φυσικά.
1: Αν θα με εκπλήξει. Δεν θα με εκπλήξει.
0: Κι όμως θα σε εκπλήξω.
1: Για δοκιμασέ.
0: Σε δοκιμάζω. Διαφημίσεις μετά.
1: Α, καπακή.
3: Γνώριζα την ψυχή και το κορμί.
0: Ψυχή με ψυχή.
1: Ψυχή με ψυχή.
0: Όλα γίνονται ψυχή με ψυχή.
1: Καλέ τα καλύτερα.
0: Έτσι.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να

0: Για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα τηλέφωνο 2721-09711.
0: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69-454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Όπως καταλάβατε, πρέπει να μάθετε το μουσικό χαλί της άλλης εκπομπής.
1: Είμαστε πολύ συλλεκτικοί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είμαστε ενωμένοι. Εδώ, κανάλι 1, εκπομπές όλες μαζί. Εδώ, αντάμα. Εδώ. Πρωινή καρφίτσα, Ιωάννα στο τετράγωνο, όλοι μαζί.
0: Ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει. Το ποντίκι. Το ποντίκι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις το...
1: Τη Θεία Κατίνα.
0: Τη Θεία Κατίνα της εκπομπής. Του Ιωάννα στο τετράγωνο, λοιπόν, εδώ.
1: Εδώ.
0: Ιωάννα Μαλούση.
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Εδώ στα μικρόφωνα. Τίγκα και φίσκα εχθές, λέει, με το Κατερινάκη το ανοιχτό θέατρο.
1: Λιόλιο.
0: Έδωσε πόνο.
1: Έδωσε.
0: Το βάλε.
1: Είδα, το
0: βάλε το γκολ της.
1: Το έβαλε.
0: Έβαλε. Θα ακούσουμε κι εμείς λίγο. Άλλες υποχρεώσεις μας κράτησαν μακριά.
1: Είχαμε άλλα events, ρε παιδιά. Πόσα,
0: ναι,
1: πόσα κομμάτια να γίνουμε.
0: Ναι,
1: πόσα κομμάτια να γίνουμε, Ιωάννες. Και είμαστε και δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε πακέτο.
0: Οπότε,
1: οπότε ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεία Κατίνα του Τετραγώνου.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εδώ εναλλάσσονται λίγο και οι, τέλος πάντων,

0: Τη εκπομπή. Διότι εξαρτάται και από τα σχόλιά σας και από την διαδραστικότητα που έχουμε μεταξύ μας και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχουμε ανθρώπους που μας στέλνουν μηνύματα για τη Θεία Κατίνα, Θεία Κατίνα θα παίζει. Διότι εδώ έχουμε κόσμο και λαό που αντιμετωπίζει θεματάκι και θέλει την προσωπική μας γνώμη και άποψη. Ιωαννίτσα μου. Mm-hmm. Μου. Ιωαννίτσα μου με ηχητικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε. Μήνυμα από την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιαστικές.
1: Ναι, ναι. Απλά πρέπει να απαντήσω στον αγαπημένο Ποσειδώνα από το Λουτράκι.
0: Μάλιστα. Εμείς λοιπόν έχουμε την αγαπημένη Ιβόνη από την Πάτρα. Αλλά το θέμα είναι σοβαρό. Και ο τίτλος που έβαλα σε αυτό ήταν το εξής. Ο άντρας μου μου είπε να κάνουμε μία παύση.
1: Mm-hmm.
0: Οχ. Διαβάζω να σου πω.
1: Γιατί.
0: Όπα, αυτά είναι έτσι. Σε έκοψα. Λοιπόν, ο άντρας μου μου είπε να κάνουμε μία παύση.
1: Μάλιστα. Ο άντρας της.
0: Ο άντρας της. Ο επί 17 συναπτά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Άντρας της. Ιωάννης. Είμαι 43 χρονών και είμαι παντρεμένη εδώ και 17 χρόνια. Έχουμε δύο παιδιά και μέχρι σήμερα θεωρούσα ότι είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Όχι τέλειο, αλλά αγαπιόμαστε και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Πριν από λίγες μέρες μετά από ένα καυγά και κάτι εντελώς ασήμαντο, ο άντρας μου μου είπε πως νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ένας μακριά από τον άλλον. Doink. Εγώ περίμενα ότι εννοούσε να ερημήσουμε για δύο μέρες. Το επόμενο πρωί όμως είχε ήδη βρει ένα μικρό διαμέρισμα και μου είπε ότι θα μείνει για λίγο εκεί. Τον ρώτησα αν έχει άλλη γυναίκα και μου είπε πως όχι. Τον ρώτησα αν θέλει να χωρίσουμε και μου είπε δεν ξέρω. Και κάπου εδώ αρχίζει το παράλογο. Μου ζήτησε να μην τον παίρνω τηλέφωνο συνέχεια, να μην τον ρωτάω που είναι και να μην τον πιέζω να αποφασίσει. Δηλαδή, Ιωάννης, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει διάλειμμα από το γάμο του, έχει και δικαίωμα να ζητήσει ησυχία από τη γυναίκα του. Εγώ, από την άλλη, σκέφτομαι να του πω εντάξει, πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι, αλλά φοβάμαι ότι αν του δώσω χρόνο και χώρο, θα συνηθίσει χωρίς εμένα. Και κάτι ακόμα. Αν γυρίσει μετά από έναν μήνα και μου πει το ξανασκέφτηκα, εγώ πρέπει απλώς να ανοίξω την πόρτα και να του πω καλώς ήρθες λεβέντη μου. Θεία Κατίνα, πόσο χώρο δίνει σε κάποιον που δεν ξέρει αν θέλει να μείνει?
1: Θες να πεις Θεία Κατίνα?
0: Ορίστε. Έχω μια ακόμα ερώτηση να κάνω.
1: Ναι.
0: Και πόσο πρέπει να περιμένεις πριν πεις τώρα αποφασίζω κι εγώ? Να πω εγώ? Αντίο και γεια σας. Μα συγγνώμη.
1: Γι' αυτό την έβαλα.
0: Μα συγγνώμη.
1: Ξέρετε, η κυρία Μαλούση είναι με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία.
0: Θέλω όμως να προσθέσεις πόσο πολύ σκέφτομαι πριν. Αλλά επειδή εγώ το γνωρίζω, γιατί όταν μου εστάλει το μήνυμα εχθές το βράδυ, και μάλιστα ήταν τελευταίο σε μία σειρά και ζητάω συγγνώμη, αλλά το θεώρησα σοβαρό. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα σας το φέρνω εδώ. Το μήνυμα το συγκεκριμένο. Όταν το είδα, μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Και λέω, τι θα έκανα εγώ σε μια τέτοια περίπτωση? Mm-hmm. Γεια σας και αντίο.
1: Πάντοτε βάζεις τον εαυτό σου, όταν σου εκμυστηρεύεται κάποιος το πρόβλημά του, προσπαθώντας να είσαι πιο δίκαιος.
0: Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, μπαίνει στα παπούτσια του. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Γιατί έτσι αντιμετωπίζεις πιο σωστά.
1: Εντάξει, όταν είσαι και σε μια ηλικία, να τα πούμε αυτά. Δηλαδή, όταν έχεις κάποιες εμπειρίες στη ζωή σου, δεν μπορείς να απευθυνθείς σε ένα κορίτσι 18 χρονών να σου δώσει την ίδια απάντηση με την που θα σου δώσουμε εμείς. Λογικό είναι. Σίγουρα κάτι μυρίζει στην ατμόσφαιρα.
0: Άσχημα.
1: Ναι. Πάκο Ραμπάνε δεν είναι σίγουρο.
0: Πού θα θυμήθηκε το Πάκο Ραμπάνε?
1: Μα γι' αυτό ανέφερα ένα που δεν είναι τώρα, προκειμένου να μην κάνω διαφήμιση.
0: Και όμως είναι και είναι και δυνατό.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ δεν είναι, ναι. Δεν το ξέρουν.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Το ξέρει μόνο το κοινό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να πω πατσουλία.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ στη ζωή μου δεν ήθελα ποτέ να είμαι η καβατζούλα. Εντάξει.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή η δευτεράντζα.
0: Η δευτεράντζα. Λοιπόν, όχι. Είμαι προτεραιότητα. Που σημαίνει το εξής. Εάν υποτεθεί ότι κάποιος σου πει ότι θέλω χρόνο, εγώ θα του πω πάρε άπλετο. Πάρε
1: και
0: άπλετο.
1: Αν σου ζητήσει χώρο,
0: Και θα του πω επίσης, γήπεδο δικό σου.
1: Ποιο γήπεδο?
0: Παίξε παιχνίδι. Κάνε παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το γεγονός ότι α, δεν ξέρω τι θέλω και α, ου, α. Όχι, δεν έχει τέτοια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή ξέρω τι θέλω και είμαι εδώ, ή δεν ξέρω τι θέλω και πάω να το βρω. Σίγουρα όμως, για να βάζω σκέψεις του στυλ, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ότι ξέρεις, θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, πάρε όσο θέλεις και σκέψου. Μακριά από μένα. Απόλυτη.
1: Σωστή.
0: Σκληρή.
1: Όχι, σωστή.
0: Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξέρω. Το ξέρω.
1: Σαφώς. Λοιπόν, εδώ τα
0: εάν
1: πράγματα.
0: Εάν η Ιβόνη. Μισό λεπτό.
1: Εδώ τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Η Ιβόνη. Είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Άκουρε. Εάν η Ιβόνη έχει κάτι, κάποια λεπτομέρεια την οποία δεν την έχει αναφέρει μέσα σε αυτό το μήνυμα και την οποία θέλει να λάβουμε υπόψη μας, μπορεί να μας στείλει μήνυμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα, και νομίζω ότι ταυτιζόμαστε σε αυτό, είναι αυτή. Συγγνώμη που σε διέκοψα, προχώρα αν θέλεις να πεις.
1: Λοιπόν, επειδή 17 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Δεν είναι 17 μέρες.
0: Και δύο παιδάκια επίσης.
1: Επειδή δύο παιδιά είναι δύο παιδιά. Εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα, κάτι δεν είναι.
0: Κάτι μυρίζει, είπαμε.
1: Ναι. Κάτι δεν είναι τόσο απλό.
0: Και δεν μου σκοβολάει κιόλα.
1: Κάτι δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, εάν εσύ, δεν υπάρχουν λόγοι.
0: Σοβαροί.
1: Γιατί πολλές φορές υπάρχουν και πολύ σοβαροί λόγοι. Να παραμείνεις σε ένα τέτοιο γάμο. Κάνε αυτό που σου είπε η Ιωάννα. Αν όμως υπάρχουν σοβαροί λόγοι, σκέψου το, ξανασκέψου το και δες πώς μπορείς να πείσεις το σύντροφό σου να πάτε το σύζυγό σου σε έναν ειδικό σύμβουλο γάμου κτλ. Κτλ. Που μπορεί ίσως να σας βοηθήσει.
0: Νομίζω τα κάνεις πιο πολύπλοκα τα πράγματα.
1: Εντάξει, υπάρχουν.
0: Επειδή είναι τα 17 χρόνια.
1: Υπάρχουν πολλοί. Όχι.
0: Επειδή παράγοντες.
1: Επειδή μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που να μην μπορεί να ζήσει μόνη της με δύο παιδιά. Δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν αναφέρεται. Γι' αυτό είπα εγώ ότι αν υπάρχει
1: αυτό,
0: κάποια λεπτομέρεια η οποία είναι σοβαρή.
1: Σε περίπτωση
0: και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι ότι μας ακούει η Ιβόνη, ας μας στείλει ένα μήνυμα για να μας πει το τι και το πώς.
1: Αν είναι εντελώς ανεξάρτητη, δεν έχει. Και εντελώς. Αυτόνομη.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα το οικονομικό
1: κομμάτι
0: είναι εξαιρετικά
1: είναι
0: σοβαρό.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά
1: δεν
0: σοβαρό.
1: Μην τα οριοποιούμε κιόλας τα πράγματα.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Άμα τα διαλύσεις όλα. Και όλα πάνε καλά. Και εντάξει, θα τα βγάλεις πέρα. Και πάρε ένα τραγούδι τώρα να πονέσουμε όλη παρέα.
0: Να πονέσουμε.
1: Αφού
0: είναι
1: αυτό
0: που είπε τα πάντα όλα.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι παιδί μου.
0: Εγώ και το θέλω όμως, θέλω να το ακούσω.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή.
2: Είπα να πάρω μια ανάσα, να ηρεμήσω.
1: Κατάλαβες. To the point.
0: Ρε, εσύ σίγουρα είναι απάτη μεγάλη. Δηλαδή, τι γνώση είναι αυτή η Παναγία μου που βρίσκει το ταιριαστό τραγούδι να το κολλήσει στην ταιριαστή κατάσταση. Δηλαδή, με έχει κολλήσει στον τοίχο 50 φορές και επέτυχε συνέχεια από τη φαίνεται.

0: Τι να πεις τώρα, έτσι, πόνος, δεν το είπα, θα πονέσουμε όλοι μαζί.
1: Πόνος.
0: Η Βόνη μου, το βάλε γαμώτο, τώρα τι να σου πω, να κλείσει την πόρτα, να βάλεις και κλειδαριές και αλυσίδες.
1: Λουκέτα.
0: Λουκέτα, εξαρτάται από το πόσο πονάει η καρδούλα σου και αν το αντέχει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, η καρδούλα θα πονέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ιστορία, γιατί περνάει και η ώρα.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν.
0: Τι έπαθες, Παναγιώτη μου?
1: Η γυναίκα μου θέλει να φύγουμε από την πόλη, εγώ όχι.
0: Όπα.
1: Ιωάννες. Είμαι 44, παντρεμένος και έχουμε 2 παιδιά. Η γυναίκα μου εδώ και χρόνια ονειρεύεται να φύγουμε από την πόλη και να πάμε σε ένα μικρό μέρος να ανοίξει κάτι δικό της και να ζούμε πιο ήρεμα. Εγώ όμως έχω μία δουλειά που έκθεσα με κόπο. Δεν είναι η δουλειά των ονείρων μου, αλλά μας εξασφαλίζει ένα καλό εισόδημα. Δεν μπορώ να τα παρατήσω όλα στα 44. Τον τελευταίο χρόνο εκείνη έχει αρχίσει να μου λέει ότι αν την αγαπούσα πραγματικά και να αγαπούσα την οικογένειά μου, θα τολμούσα. Πριν από λίγες ημέρες μου ανακοίνωσε ότι βρήκε σπίτι σε άλλη πόλη και ότι θέλει να πάει με τα παιδιά για λίγους μήνες μέχρι να αποφασίσω. Εγώ της είπα ότι αυτό δεν είναι οικογενειακή απόφαση, είναι τελεσίγραφο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, δεν υπάρχει προδοσία, δεν υπάρχει καυγάς για χρήματα. Υπάρχει μόνο το ερώτημα ποιος πρέπει να κάνει πίσω. Ιωάννες, σε έναν γάμο πρέπει κάποιος να κυνηγάει το όνειρό του ή πρέπει και οι δύο να θυσιάζονται λίγο? Όπα. Εγώ δεν έχω να απαντήσω εδώ. Να πω.
0: Μέση λύση πρέπει να βρεθεί.
1: Έτσι.
0: Ο μόνος τρόπος είναι...
1: Ποια είναι η μέση λύση?
0: Η μέση λύση είναι...
1: Κάποιος θα τη φάει, τέλος.
0: Ναι, αλλά μπορεί όμως και το εγχείρημα που μπορεί να φαντάζεται και να προτείνει η σύντροφος να βγει σε πολύ καλύτερο από αυτό που ζούμε.
1: Σαφώς, αλλά από
0: δεν
1: την άλλη...
0: Δεν μπορεί να ξέρει κανείς, γι' αυτό είπα η μέση λύση.
1: Από την άλλη όμως ο Παναγιώτης λέει εδώ ότι... Έχει μια σταθερή εργασία.
0: Ναι, αλλά εντάξει, Παναγιώτη μου, αν δεν πάρεις και κάποιο ρίσκο, ή δώσε το ρίσκο στη γυναίκα σου, αν της έχεις εμπιστοσύνη, να κάνει αυτό που θέλει. Και αν δεις ότι αυτό που κάνει μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο από αυτό που κάνεις εσύ, να πας κι εσύ.
1: Ιωάννα, προφανώς υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο, από τα δύο μέρη, ας πούμε.
0: Okay, έτσι, αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να ζει μια οικογένεια σε πιο ήρεμο τόπο.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι εννοείς να πάρει εκείνη
0: του
1: τα παιδιά, ας πούμε, και να τον αφήσει πίσω για να δούνε μέχρι που φτάνει το πράγμα.
0: Ένα διάστημα, και αν αυτό που θέλει να κάνει μπορεί να προχωρήσει. Και αν προχωράει, γιατί μπορεί να βγει και σε καλό. Αλλά εδώ θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός. Δεν γίνονται. Mm. Και σου το λέω διότι έχει συμβεί σε φιλικό μου πρόσωπο.
1: Α.
0: Έχει συμβεί.
1: Ωραία. Έχεις,
0: το αποτέλεσμα
1: λοιπόν,
0: ποιο είναι?
1: Ναι,
0: ναι. Ότι η σύζυγός όντως κάνοντας αυτό που ζήτησε
1: ευθύς εξ αρχής,
0: πήγε
1: καλά, πήγε πολύ καλά.
0: Όχι, δεν πήγε απλά καλά, ναι. Άλλαξε τη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Όχι αρνητικά.
1: Ναι, καλά, καλά, το κατάλαβα.
0: Σε επίπεδο εντελώς αναπάντεχο.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένας πολύ καλός οδηγός.
0: Είναι ρίσκο.
1: Είναι πολύ καλός οδηγός για τον Παναγιώτη.
0: Δεν χάλασαν τη σχέση τους. Προσπάθησαν για ένα διάστημα, προσαρμόστηκαν,
1: ναι.
0: Και όταν εν τέλει πήγαν όλα καλά, γιατί θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο.
1: Προφανώς και πολύ, είναι πολύ πιθανότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως.
0: Έμειναν ενωμένοι και μετά
1: συμπορεύτηκαν
0: ένωσα,
1: πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και έγινε και πολύ σύντομα, δηλαδή μια πενταετία ήταν.
1: Mm.
0: Και υπάρχουν επαγγέλματα συζύγων που μπορούν να κρατήσουν μακριά από την οικογένειά τους το σύζυγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και αρκετά κιόλας.
0: Ας το δούμε και έτσι.
1: Βεβαίως, και αρκετά
0: κιόλας. Δηλαδή
1: κιόλας.
0: Δεν καταλαβαίνω, Παναγιώτη μου, αν σου τύχαινε σε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, στην Αμερική να σου δίνουνε 45.000 το μήνα μισθό και όλα πληρωμένα, δεν θα είχες απέτηση από τη γυναίκα σου να έρθει? Εξαρτάται λοιπόν, Παναγιώτη μου, από το τι είναι, όπως λέει και ο Νίκος, η γυναίκα σου στη ζωή σου. Ο Νίκος κάτι λέει, για άκουσέ το. Έτσι θα σου απαντήσω.

0: σου. Οπότε Παναγιώτη μου, αν η γυναίκα σου είναι ό,τι καλύτερο είχε στο βιογραφικό σου, κάτσε στα αυγά σου, κάντε παρεούλα καλή, μην κοιμάστε χώρια και φυσικά βρείτε τη μέση λύση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βρεις έναν άνθρωπο που είναι ό,τι καλύτερο έχεις στο βιογραφικό
1: σου. Έχει συμβεί, βεβαίως.

0: βιογραφικό σου.
1: Κατάλαβες, Ιωάννα μου.
2: Ατάκα μεγάλη.
1: Ε.
2: Ατάκα.
1: Ε.
2: Οικονομόπουλος.
1: Ε.
2: Είπε και έγραψε.
1: Ε. Ε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να απαντάς με τραγούδια.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Τι κοιτάς, καλέ. Κοιτάει προς την κεντρική πλατεία.
2: Ναι,
1: βλέπεις τον άνεμο.
2: Κάτι μου τράβηξε την προσοχή.
1: Το φυτό, το φυτό.
2: Απροσδιόριστο όμως, ναι.
1: Α.
2: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε χρόνο.
1: Ξέρω,
2: και
1: για. Δεν ήρθε κανένα ντρόουν και μας παρακολουθεί.
2: Όχι,
1: και δεν
2: όχι, όχι, όχι, θα σε ενημέρωνα. Δεν μου λες.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Η αλήθεια είναι πως έχουμε 1,5 λεπτό περίπου.
2: Όχι, όχι. Να
1: μην
2: το χαλάσουμε.
1: Δεν είναι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε πρόβλημα φίλου ή φίλης.
2: Το οποίο όμως θα δώσουμε.
1: Να λύσουμε, να προτείνουμε κάποιες λύσεις από την πλευρά μας.
2: Όχι.
1: Τη λύση θα τη δώσετε μόνοι σας.
2: Η λύση. Όχι.
1: Είναι προσωπικό επίπεδο. Είναι προσωπικό θέμα. Στανταράκι, ό,τι πω εγώ.
2: Λοιπόν, άκουσαμε λίγο. Η τρίτη υπόθεση ήταν της Μαρίας και ήταν η ιδιαίτερη και η ιδιόρυθμη. Η κόρη μου μου είπε ότι ντρέπεται για μένα. Σοβαρό.
1: Δεν είναι κάτι που...
2: Ακούσέ με. Με αυτό θα ξεκινήσουμε αύριο. Λέω στη φίλη Μαρία λοιπόν ότι αυτό θα είναι το πρώτο θέμα μας για αύριο.
1: Και δύσκολο θέμα, βρε Μαράκι.
2: Ναι, βρε Μαρία μου.
1: Αυτό γιατί... είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ λεπτό.
2: Γιατί,
1: για να το αγγίξεις.
2: Βρε Μαρία μου.
1: Σίγουρα, σίγουρα θα σας πω εγώ για σας. Δεν έχω τέτοιου είδους τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι λεπτές οι ισορροπίες. Όμως επειδή πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες, ετούτο εδώ το κορίτσι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, με το μάνατζερ της, και αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, η Ιουλία Καλυμάνη επανδρεύθη.
2: Να ζήσει και να ευτυχήσει.
1: Ακριβώς,
2: το κορίτσι αυτό.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν να ζήσει, να ευτυχήσει. Αδιάφοροι όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Το άκουσα, γιατί χρειάζεται να το επαναλάβεις.
1: Για να το εμπεδώσεις.
2: Εμπεδώθηκε.
1: Λοιπόν, γεια σας, την αγάπη μας.
2: Καλή συνέχεια ημέρα. Τα λέμε αύριο στις 12 η ώρα. Εδώ οι δύο Ιωάννες, Ιωάννα στο τετράγωνο, με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση στο κανάλι Ένα Καναλαμάτερ.
1: Εγώ δεν μιλάω.
2: 94 και 8.
1: Bye bye.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: βαριά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: I will do it and I will be the best.
5: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολις.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολις.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας.

0: Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
0: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
1: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
0: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
1: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 2721 087164.
1: Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB.

0: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση και ήρθες να πάρεις ό,τι

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Υπηρεσία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 087164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
1: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Κάθομαι μόνη στα ριχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε, και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Επίθεση τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την 11η του κεφάλου. Πιθανότητα εκτός 300 που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η K19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των πρωταθλητών Αυστρίας. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, ανέφερε η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Τη θέση του θα πάρει ο Αντώνιο Κορδόν που επιστρέφει στους Πειραιώτες. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον απόψινό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσου και τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα Βασκού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Μάιλοβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Intervet Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Sky. Ο Λορέντζο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο καιρός Καρεσκάκης. Δεδομένη απουσία του Ιταλού στοπέρ από τον αγώνα με τον Όφη. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά στιγμιαία απόθεση. Αύριο το μεσημέρι η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πράσινων με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Μέσα στη μέρα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκητς ως δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Δημήτρη Γιαννούλη για την απόκτηση φόρ, ίσως και στόπερ θα κινηθούν Θεσσαλονικής. Σε συζητήσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, όπου είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ηρακλή και Ατρόμητο το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επίσης, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Δικέφαλο μετά από 7 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΣΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από τη λίστα που θα καταρτήσει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ρισόρφ και ΚΑΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Βόκ απαγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντησε ο Σάσα Βεζένκοφ σε διευρυντική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλφς ώστε ο Βούλγαρος forward να επιστρέψει στο NBA μετά από 2 σεζόν όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του χιαστού στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League στις 8 παρατάρτο το Μπριζ Άστον Βίλα και στις 10 Πόρτο Manchester City. Real Madrid της Inter, Dortmund, Villarreal και Lille Betis. Η Αβελίνο της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού και πρώην ποδοσφαιριστή των Real Madrid, της Bayern Μονάχου και Ολυμπιακού Χάμες Ροντρίγκες σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 το Σεπτέμβριο του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι βραδιά Champions League. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ που θα κουνήσει σε Ντόνι μετά από αρκετά χρόνια. Φυσικά να τις ευχηθώ με καλή επιτυχία. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στην μετάδοση του ματς στις 8 παρατέταρτο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Σάγιος Μπουζόνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Όλοι λοιπόν η αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλησπέρα, φίλε.
1: Πέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τι μπορούμε να πούμε, τι είναι η επικαιρότητα στο μπάσκετ?
1: Έχει διάφορα θεματάκια επικαιρότητα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει μια πρόταση ενδιαφέρουσα από το ΝΕΟΚ και από το Λιόλιο, τον πρόεδρό της. Επειδή λέμε εμείς και τα σωστά, λέμε και τα αρνητικά, έτσι. Είναι σωστή αυτή η πρόταση που έκανε και θα έλεγα και πρωτοφάνης που λέμε.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Προς τις ομάδες, ότι είχε μάλλον μπάσκετ, που βασίλωσε στην Λίγκα, να μπορέσει να, όχι να μπορέσει, να επιλέγουν μέσα από μια δεξαμενή διαιτητών τους διαιτητές, τον ορισμό, ο διαιτητισμός είναι, να τους επιλέγουν οι ίδιες οι ομάδες και να μην εμπλέκεται ΟΚ. Αυτό είναι καλό, γιατί έτσι θα αποφασίζουν οι ομάδες οι ίδιες και δεν θα μπορεί να φωνάζει κανένας και να λέει ότι α, εσύ ελέγχεις τον ένα, κάνεις τον άλλο κλπ. Απ' την άλλη, βέβαια, μου πεις πώς θα κάτσουν τραπέζι μαζί, ο Λευκός Παναθηναϊκός θα βρουν κοινούς διαιτητές για παράδειγμα. Είναι μια ιστορία.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, όντως.
1: Η πρόταση είναι σωστή. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο δισογραφικό είναι ότι είμαστε σε αναμονή, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αναβληθεί. Χθες κυκλοφορούσε η φήμη ότι θα αναβληθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Αμπού Ντάμπι. Η επόμενη ενημέρωση όμως λέει ότι σήμερα θα αποφασίσουν και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξουν οι ομάδες. Διότι δεν έχει μπει σε Code 4 η περιοχή. Βέβαια οι Αμερικάνοι, η κυβέρνηση δίνει το Code 3 που σημαίνει ότι προτείνει σαν σύσταση να μην ταξιδεύουν στην περιοχή οι Αμερικάνοι πολίτες. Αυτό λοιπόν μπορεί να φέρει σε δυσχέρεια τη μετακίνηση Αμερικανών παιχτών με την έννοια να μην θέλουν οι ίδιοι. Τώρα, για μένα προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να γίνει το Super Cup. Η περιοχή είναι σε έκπληξη με κατάσταση. Δεν είναι μόνο αν θα πέσει κάτι εκεί, είναι μπορεί να κλείσει αεροδρόμια, οι κίνδυνοι μπορεί να πάνε με τα αεροπλάνα, από ντρόνες, ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω. Σου πω να και δώρα μου, λέγει τώρα πήγαινε, δεν πήγαινε. Λοιπόν. Άρα θεωρώ ότι για τις ομάδες καλό είναι να μην πάνε. Και πιστεύω ότι αυτό επιθυμούν. Έχει κάνει μεγάλο λάθος η Ευρωλίγκα, γκάφα μεγάλη που δεν είχε. Αφού είχε την κατάσταση εκεί, δεν είχε
0: ορίσει. Έπρεπε να έχει plan B.
1: Plan B ακριβώς δεν έχει. Και θα σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το plan B του Ντουμπάι? Η Ντουμπάι θα παίξει την έδρα της?
0: Αυτό δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο μέχρι τώρα.
1: Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, ούτε για το Final Four του Αμπού Ντάμπι. Άρα λοιπόν, αυτό αργεί βέβαια. Άρα λοιπόν είναι ένα ακόμα θέμα μετέωρο. Υπάρχει και τρίτο θέμα μετέωρο. Είναι ότι δεν έχει υπογραφεί συμφωνία Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Πάντως ήρθε σε συμφωνία, διάβασα. Δεν ξέρω αν είσαι.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ πριν η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία.
0: Να σου πω την αλήθεια, στο δελτίο το άκουσα ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω.
1: Καταρχήν συμφωνία υπάρχει, αλλά δεν έχει υπογραφεί τίποτα.
0: Ναι, υπογραφή δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι ανοιχτό. Ναι, εγώ όπως το είπα είναι. Δεν έχει, δεν ξέρω πού. Τα δεδομένα είναι ότι συνεχίζονται. Οι επαφές δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία.
0: Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ ότι οι δύο πλευρές λέει φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους συνεργασίας και πλέον απομένουν υπογραφές για να οριστικοποιηθεί το deal και να δηλώσει ο Ολυμπιακός την έδρα αυτή μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι την Τετάρτη 9 του μήνα. Και η μίσθωση θα γίνεται ουσιαστικά ανά αγώνα, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Καλά, δεν έχω κάνει κάποιο τηλέφωνο εγώ, αλλά αν διαβάσεις και άλλα μεγάλα site, θα δεις ότι είναι μετέωρη η συμφωνία ακόμα. Ναι. Εντάξει, ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, δεν υπάρχει υπογραφή. Πολύ σωστά το
1: είπες. Δεν υπάρχει υπογραφή και λένε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια. Επίσης η δική μου πληροφόρηση έλεγε ότι ακόμα δεν μπορεί, υπήρχαν θεματάκια τα οποία δεν μπορεί, ακόμα δεν επιτρέπουν την υπογραφή. Και εδώ είναι ένα θέμα γιατί ο Ολυμπιακός θέλει το γήπεδο και την Ευρωλίγκα. Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να παίξει την Κλειφάδα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, στο Περιστέρι μπορεί να παίξει.
1: Όπως στην Ελλάδα είναι στο γήπεδο, στην Ευρωλίγκα όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, το θέμα αυτό είναι αλληλένδετο και με την παραχώρηση του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή αν γίνει το deal, βλέπεις να πάει και ο Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
1: Αν γίνει θα πάει και ο Λαρετζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι θεματάκια τα οποία είναι σε κρεμότητα όλα αυτά. Όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, με το walk-up τα είπαμε και χθες, αποτελεί παρελθόν κερδισμένος είναι ο Ολυμπιακός, το συζητάμε, κερδισμένος ο παίκτης, όχι τόσο οικονομικά, αλλά κυρίως θα βρει χρόνο στο Ντουμπάι και το Ντουμπάι σώθηκε γιατί όπως θα έχει κάνει ο Πασκουάλ, θα είχε μείνει με ένα playmaker. Βέβαια ο Πασκουάλ τώρα πώς βρήκε τώρα να δώσει τόσα λεφτά για τον Walkup, και είχε και τον Αβράμοβιτς, ο οποίος είναι καλύτερο Walkup, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο Πασκουάλ, καλός ο προπονητής, αλλά έχει και κάτι επιλογές που δεν... Είναι λίγο αφιλεγόμενος για την ποιότητα του και την ποιότητα του, έτσι.
0: Ναι, ποιος ξέρει τι έχει το μυαλό του τώρα.
1: Ναι, γενικώς ένα ρόστερ λίγο περίεργο. Πολλούς παίκτες στο 3-4, 4-5 ψάχνει να ξεφοδοθεί κάποιος. Το έχει μείνει με απλή εμέ και το έχει καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Όσον αφορά και τον Walkup και τον Ολυμπιακό του Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να ψάχνει, έχει τα φιλικά τους, οι ομάδες με τα φιλικά τους μπροστά τους, ευχαριστημένος από την εικόνα στην Κρήτη, θα συνεχίσει να ψάχνει με την ησυχία του, στην ουσία δεν ψάχνει, περιμένει εξελίξει με χεζόνια ή τι άλλο από το NBA για να προσθέσει ένα παίκτη ακόμα. Είναι ευχαριστημένος από τον Ντζάι, από την εικόνα στα φιλικά, κάλυψε αρκετά το κενό του πίτες, που ήταν και καλύτερος του πίτες, γιατί έβαλε και 16 πόντους που δεν το περιμέναμε. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Περιμένει ένα παίκτη ακόμα και προχωράει. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ, το οποίο είπαμε και χθες ότι δεν καίει, δεν ανησυχεί. Απ' την άλλη είναι μια εκκρεμότητα σοβαρή. Θα λυθεί. Όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες έχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μια μέρα. Λογικό είναι έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν αναμονή και για τα θέματα για τον Ολυμπιακό.
0: Υπήρξε πρόταση από το NBA για τον Βεζένκοφ.
1: Δεν το ξέρω αυτό γιατί που.
0: Κάπου το διάβασα, το άκουσα και λέω θα ρωτήσω το Σωτήρη το μεσημέρι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τώρα δεν νομίζω. Εντάξει, από Βεζέκο έφυγε από το NBA, ήταν η πρώτη ομάδα που να μπορεί να επικαλύψει, να παίξει τώρα στην Ελλάδα. Τώρα αν κάποιος ενδιαφέρθηκε έτσι, θα μπορεί να σου πω. Δεν υπάρχει όμως θέμα τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Ούτε νομίζω ότι ο Βεζέκο θέλει να πει στη διαδικασία αυτή, δηλαδή.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω, δεν νομίζω.
1: Ναι. Στο Παναθηναϊκό αυτή τη συνεχίζεται η προετοιμασία. Έχουμε τον Άπαλος Γιαννακόπουλος στο Super Cup Αργία στην Ελλάδα.
0: Για ΠΑΟ και ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε?
1: Για ΑΕΚ, εντάξει, περιμένει την υπόσταση του Λαριτζάκη. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακό στα φιλικά στην Ιταλία με τον Όσμα να βάζει 20-30 πόντους. Και ο Μπαζίνας ο νέος πήγε καλά, έχει και 8 ασίστ σε ένα παιχνίδι. Στο πρώτο έφαγε κράξιμο από τον Τρικέρι. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Άρεσε τη δουλειά του. Αυτές είναι οι ομάδες, περιμένουν. Η ΑΕΚ είναι επικεντρωμένη στο τι θα γίνει με το NBA Europe και την Ευρωλίγκα, αν θα γίνει η Ένωση κτλ. Εκεί είναι, το είπα κιόλας ότι αν η ΑΕΚ παίξει το NBA Europe ή σε μια νέα Ευρωλίγκα, τα λεφτά υπάρχουν, δεν είναι για την Ελλάδα στιγμή, υπάρχουν όμως για εκεί και είναι πολλά από τους μετόχους που έχει βάλει ο Μάκης Αγγελόπουλος, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά σε αυτό το project θα βάλουν τρελά λεφτά. Η ΑΕΚ θα γίνει πανίσχυρη. Αυτό είναι πληροφορία.
0: Μάλιστα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα πάντως.
1: Ναι, δεν πολύ όμως νομίζω.
0: Είναι μερικοί πάντως.
1: Γιατί περισσότεροι γιορτάζουν τις Παναγίες κανονικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι γιορτή, είναι τα γενέθλια της Παναγίας όμως, έτσι βοηθιά μας σήμερα. Και άλλοι γιορτάζουν είναι παπαντή. Δεν ξέρω και πολλοί να γιορτάζουν σήμερα, να σου πω.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει.
1: Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, είναι μεγάλη γιορτή, όντως.
1: Είναι το γενέθλιο της Παναγίας μας, βοήθειά μας.
0: Να θυμίσεις σε ένα φίλο μας που σε βρίσκει, που γράφεις.
1: Ναι, το site κοστίχημα.gr, πασχετικά, ας είναι στοιχηματικό, παίρνει το πασχετικές αναλύσεις και στο Spotify ο γκουρού του μπάσκετ. Είναι εκεί τα podcast μου, κάθε εβδομάδα σχεδόν το ξεκινάμε. Έχουμε βάλει ήδη ένα με την ανάλυση των ομάδων της Ευρωλίγκα τι είχαμε μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα να πούμε μια και λέμε της Ευρωλίγκας ότι ο Γιούρισε με πλησιάζει προς την έφεση καθώς ο Παγιάννης έχει πρόβλημα και θα αργήσει να ενσωματωθεί από ό,τι φαίνεται και θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Αυτά και τα υπόλοιπα τα ανεβάζω, ό,τι άλλο είναι τα κοινωνικά μου. Θα τα ανεβάζω στα social media τα δικά μου, ο Τύρης Γεωργίου στην σελίδα μου στο Facebook.
0: Ένας φίλος εδώ, Κώστας, λέει ότι θα μπορούσε ένας, μάλλον κάθε ομάδα, να προτείνει από έναν διαιτητή και να τελειώνει αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η τοξικότητα, αν τους ενδιαφέρει να πάει καλά το μπάσκετ.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί έχει να κάνει με ορισμό τριών διαιτητών σε κάθε παιχνίδι. Άμα προτείνει έναν, Εντάξει, είναι μια λύση. Αλλά...
0: προτείνω έναν εγώ, έναν εσύ, ξέρω εγώ και.
1: Εντάξει, εδώ όμως 12 θα είναι όλοι και όλοι 14. Όχι, δεν βγαίνουν τα
0: νούμερα. Ναι, σωστό αυτό, σωστό. Για να δούμε, να δούμε τι θα γίνει εκεί με όλο αυτό. Πάντως, από ό,τι είδα, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν σε αυτή
1: τη στιγμή. Ναι, εντάξει, τώρα είναι μετά, είναι και κόντρες, είναι όλα αυτά, ας πούμε, ναι. Εντάξει, είναι σωστή η πρόταση πάντως.
0: Ναι, εντάξει, είναι προς σωστή κατεύθυνση και μήπως τελειώνει όλη αυτή
1: η ιστορία. Βέβαια, επαναλαμβάνω, λέμε και τα καλά. Σε όπου έτσι έχουμε πει τα αμυντικά, ακόμα δεν μας έχει πατήσει κανείς την εθνική ομάδα, γιατί γενικά δεν πέσε το κούμπο.
0: Και ούτε πρόκειται.
1: Ούτε πρόκειται.
0: Τόσο καιρό, ρε φίλε.
1: Ούτε πρόκειται, μας έχουν παραπέψει στο πουθενά. Αν είναι
0: στην πυθία, στην πυθία.
1: Ναι, ενώ κανονικά πρέπει να μας ενημερώνουν κανονικά, όχι περί τεχνικά γύρω-γύρω. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και εκκρεμότητα που ακούμε διάφορα σενάρια ότι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι με τις καταγγελίες του Αμαρουσίου κατά του πρόεδρου της ΕΟΚ, έτσι, για το θέμα, για το γνωστό θέμα που είχε ενισκύψει και δεν ξέρουμε τώρα σε τι διαδικασία είναι με τους δικαστές αστικούς, αν υπάρχει ποινική διαδικασία και όλα αυτά. Είναι μετέωρα όλα αυτά ακόμα, το τι ποινές θα έχει ο Προμηθέας, αν έχει, είναι μετέωρο το ζήτημα αυτό, είναι νομική ειδικό. Ναι. Καλή χαρά, τώρα ξέρεις εδώ, αν το βγάλει άκρη, περιμένω.
0: Για να δούμε.
1: Πάντως συζητείτε το θέμα, δεν έχει περάσει στις καλένδες.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει, θες να πεις, ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει, συζητείτε κιόλας.
0: Α, συζητείτε,
1: δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν δεις εκπομπές, σαϊτικές, σε άφρα κτλ, θα δεις ότι το θέμα είναι στον αφρό.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, ναι. Σωτήρη μου. Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για μπάσκετ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εργαστήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
12: 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
13: Ελλάδα Sports 94,3.
12: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
14: Καλησπέρα Στάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervention Sports.
12: Κάτι αφήσαμε από χθες, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Για τη χρυσή μπάλα νομίζω η υποψήφια.
14: Χρυσή μπάλα σήμερα είναι, ναι.
12: Όχι, αφήσαμε, δεν το είπαμε αυτό εννοώ. Είπαμε να το πούμε σήμερα, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
14: Δεν είχαν βγει τα ονόματα. Έχουμε, ναι, έχουμε... Εντάξει, το έπαθλο να πούμε ότι φέτος για πρώτη και μοναδική φορά θα δοθεί στο London Palladium στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου, γιατί με αυτό θέλει

0: Ρόδριο, Βιτίνια.
1: Ναι, όχι, λέω αυτή τη φορά δεν έχουμε βέβαια εννοείται Κριστιάνο, Ρονάλντο, Ράγια, Πέδρι, Ντουέ, έτσι δεν είναι μέσα στους 30 και λογικό είναι αφού δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη. Έχουμε Τζουτ Μπέλιχαμ, έχουμε Κουμπαρσί, έχουμε Κουκουρέγια, Λουίς Δίας ο Κολομβιανός, ο Μπρούνο Φερνάδες ο Πορτογάλος της United. Ο Χολανδί είπαμε, ο Χακίμι της Paris Saint-Germain, ο Μαρκίνιος βεβαίως, ο Νούνο Μέντες ο αριστερός μπακ, ο Ζωάο Νέβες και αυτός της Paris Saint-Germain, ο Γουίλιαμ Πάτσο ο στόπερ της Paris Saint-Germain. Άλλον δεν νομίζω, νομίζω ότι είπαμε όλους.
0: Δεν ξέρω τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον είπες, δεν ξέρω.
1: Και ο Βιτίνια βεβαίως. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που λες, σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι. Και βεβαίως έχουμε επίσης, αυτός θα πάρει ο νηγητής έτσι τη χρυσή μπάλα.
0: Παίρνει και χρηματικό έπαθλο, Μάνο.
1: Πες,
0: παίρνει ο νηγητής.
1: Ας πω. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον στα συμβόλαιά τους, για παράδειγμα ο Μπαπέ, λέει ότι αν πάρω τη χρυσή μπάλα, θα πάρω στην 1 εκατομμύριο.
0: Α, το παίρνει από την ομάδα στην ουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Τώρα, επίσης έχουμε προπονητές. Είναι ο Λουίς Ενρίκε της Paris Saint-Germain. Ο Ντελαφουέντε της Εθνικής Ισπανίας πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Ο Αρτέντα που πήρε το πρωτάθλημα με την Άστον στην Premier League. Ο Έμερι, ο Ουνάι Έμερι που πήρε με την Άστον Βίλα τέταρτη θέση στην Αγγλία αλλά πήρε το Europa League. Και ο Κομπανί, ο Βέλγος που πήρε με την Bayern Μονάχου το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Έχουμε επίσης βραβείο, να πούμε ότι ο νικητής από τους προπονητές, το έπαθλό του λέγεται Johan Cruyff. Τώρα πάμε στους νέους, παιδιά δηλαδή κάτω των 21 ετών. Εδώ το έπαθλο έχει την ονομασία Raymond Kopa, που είναι ο πρώτος Γάλλος που πήρε ποτέ χρυσή μπάλα. Λοιπόν, έχουμε τον Κουμπαρσί, τον Διομαντέ, Αλαϊμπέκοβιτς, Μπουαντί, είναι και ο Γιαμάλ εδώ, έτσι, γιατί για αυτός είναι μικρός. Ο Μοντζάμπι, ο Ελβετός, ο Μάζα, ο Ουνάι Εμερί. Επίσης έχουμε βραβείο στη μνήμη του Γιασίν, έτσι, του πρώτου και μοναδικού τροφλάκα ως τώρα που έχει πάρει χρυσή μπάλα. Υποψήφι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Κουρτουά, ο Κόμπελ, ο Βοζίνια, έτσι. Είναι ο Βοζίνια που ήταν από τις αποκαλύψεις του 23ου παγκόσμιου κύπελλου. Ο Μεντί, ο Ράγια. Ο Σιμών της Εθνικής Ισπανίας. Και είναι πολλά μεγάλα ονόματα. Έχουμε βεβαίως εθνικές, πώς το λένε, βραβείο για τις ομάδες γυναικών. Είναι η Μπαρσελόνα, η Μπάγερν, η Κλαμπ Αμέρικα του Μεξικού, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λιόν. Επίσης τις ομάδες των ανδρών είναι η Arsenal, η Bayern, η Bondo Glimt, ευχάριστη έκπληξη, έτσι, η Flamengo της Βραζιλίας, η Paris Saint-Germain. Αυτοί λοιπόν θα πάρουν τα σχετικά τους έπαθλα, ένας από κάθε κατηγορία εννοείται, στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium σε ένα μεγαλειώδες γκαλά που θα πραγματοποιηθεί εκεί σε συνεργασία του οίκου Αμαουρίου, είπαμε, που εκπροσωπεί το France Football και το κανάλι της ΕΚΙΠ και την ΕΚΙΠ, σε συνεργασία με την UEFA.
0: Είδα κάπου ότι ο Μέση έκανε ένα ρεκόρ με την φετινή του υποψηφιότητα. Είναι ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που μετράει 20 χρόνια διαφορά μεταξύ της πρώτης και της πιο πρόσφατης υποψηφιότητάς του. 20 χρόνια. Καλά, εντάξει,
1: ο Μέση είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες φορές στη συμπάλα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, απίστευτο ρεκόρ μαζί με τον Κριστιάνο. Νομίζω έχει πάρει 7 ο Μέση, 5 ο Κριστιάνο. Κάπου εκεί. Εντάξει, είναι βέβαια τώρα μια και θύγω.

0: Με αυτό το θέμα πρέπει να πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχουν αδικηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είχε πει και ο Σάμουελ Ετό, ο παλιός αυτός Καμερουνέζος σεντερφόρ της Μπαρσελόνα, της Ίντερ και άλλων ομάδων, ειδικά το 2010 που το παγκόσμιο κύπελλο το πήρε τότε η Εθνική Ισπανίας και λογικά θα πρέπει να το πάρει ή ο Ινιέστα ή ο Τσάβι ή έστω ο Σνάιντερ ο Ολλανδός, που είχε πάρει Champions League με την Ίντερ, που είχε επιβληθεί στη Μαδρίτη της Μπάγερ Μονάχου. Είχαν ψηφίσει οι περισσότεροι, που το είπε και ο Ετώ, οι συμπατριώτες, ειδικά Αφρικανοί, που λέει ψηφίζετε εσείς με το όνομα, δεν κοιτάτε τα κριτήρια. Έτσι λοιπόν είχε βγει τότε ο Μέση. Μετά αδικήθηκε, πιστεύω εγώ, το 12 στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας ο Μάνουελ Νόιερ και το πήρε ή ο Ρονάλντο ή ο Μέση πάλι. Έχουν αδικηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά και γι' αυτό κάποια στιγμή άλλαξε και εκεί που ψήφιζαν αρχικά από μια χρονιά και πέρα οι 211 από τις 211 μάλλον χώρες που ανήκουν στη FIFA, λόγω του γεγονότος αυτού η ηγεσία του περιοδικού είπε θα ψηφίζουν μόνο οι ομοσπονδίες από το 1% που θεωρητικά είναι πιο ισχυρές και το επίπεδο ας πούμε έτσι πιο προσεγμένο, πιο σοβαρό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Τώρα, να και λέμε αυτό, εγώ είμαι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, έτσι, που ψηφίζω για την συμπάλα πρώτη φορά το 1988, όταν με πήραν τηλέφωνο η διοίκηση του France Football και συγκεκριμένα ο διευθυντής τότε, ο Xavier Barret, και μου είπε ότι η διοίκηση του περιοδικού και αυτός προσωπικά θα θέλανε να πάρω εγώ τη θέση του Διακογιάννη, ο οποίος είχε δηλώσει εκείνες τις ημέρες ότι αποχωρεί. Έτσι που λες. Και έκτοτε εγώ είμαι αυτός που εκπροσωπεί την Ελλάδα.
1: Μπράβο Μάνο. Μπράβο. Ναι. Τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ο πιο παλιός σου πάει στον κόσμο. Λοιπόν...
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε το...
1: Έχουμε και την Κόμο, φίλε, που ο Δουβίκας θα παίξει, η ομάδα θα παίξει πρώτη φορά στο Champions League και είδα μια ωραία κίνηση από τους διοικούντες. Δεν ξέρω.
0: Μεγάλη επιτυχία της Ιταλικής ομάδας, ναι, η οποία διακρίνεται ξανά και στο φετινό Ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί ο Φάμπρεγκας, χωρίς να έχει την οικονομική ευχέρεια όπως έχει για παράδειγμα η Ιουβέντους, ακόμα και η Μίλαν που δεν είναι η Μίλαν του Μπερλουσκόνη, είτε η Ίντερ είτε η Νάπολη, έχει καταφέρει και δημιουργήσει ένα συγκρότημα, ένα σύνολο πολύ αξιόμαχο, δυσκολοκατάβλητο, και έτσι λοιπόν βλέπουμε την Κόμο που θα εμφανιστεί στο φετινό Champions League, μεγάλη της επιτυχία, έτσι. Να δίνει το καλύτερο αυτό, και μάλιστα ο Νίκο Πας που είναι το πρώτο της αστέρι, ο Αργεντινός αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος, που όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι το επόμενο δεκάρι της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση όπως ξέρουμε του Λιονέλ Μέση. Κατάφερε και τον έπεισε, γιατί ήθελε να τον πάρει πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ τον είχε δώσει πριν 2 χρόνια περίπου ζανικό με μια οψιόν αγοράς, ότι τον δίνω τώρα 8 εκατομμύρια αλλά μπορώ με 10 να τον ξαναπάρω όποτε θελήσω. Ο ίδιος ενώ το καλοκαίρι έκανε κίνηση η Ρεάλ να τον πάρει πίσω, ο Πας είπε ότι καλό θα είναι, εγώ θέλω να μείνω για ένα ακόμη χρόνο εδώ στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν τον άφησε και η διοίκηση της Ρεάλ να συνεχίσει να παίζει για ένα ακόμη χρόνο στην Κόμο.
1: Και για να κλείσουμε, φίλε, να πούμε ότι ξεκινάει το ταξίδι στο Champions League σήμερα και η ΑΕΚ απέναντι στη Λαντς.
0: Βεβαίως, ευχόμεθα καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, όπως και σε όλες τις ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα, έτσι. Έχουμε επίσης να πούμε σήμερα τον Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ. Εδώ θα έχουμε τον πιθανότατο Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Θα έχουμε Sporting.
1: Στις 10 είναι το μάτς αυτό που είπες.
0: Ναι, στις 10 αυτό ακριβώς.
1: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στις 10.
0: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
1: Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ στις 10.
0: Αυτό πιθανό είναι και το πιο το πιο δύσκολο, πιο αφύρωπο παιχνίδι, το Real Madrid της Ίντερ.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Lille Betis στις 10 επίσης.
0: Ακριβώς.
1: Και στις 8 παρατέταρτο, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, το Brice Aston Villa.
0: Ακριβώς. Όπου η Aston Villa είναι κάτοχος του Europa League, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Premier League. Η Brugge είναι η ομάδα του Χρήστου του Τζόλι, που είχε πάει στην πρεμιέρα του νέου βελγικού πρωταθλήματος, είχε κάνει τη σέντρα και αποθεώθηκε τις χιλιάδες στο φιλάθρο που ήταν στις κερκίδες. Και πάμε λέγοντας.
1: Και πάμε λέγοντας, μάλιστα.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε.
1: Έγινε. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μιας και είπαμε για την ΑΕΚ, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάκο.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τριβέτεν Sports. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Είμαστε πάντα εδώ και παίζουμε με σύστημα 943. Φιλιά και ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα επίσης όλους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Μας ακούει ο Σωτήρης, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Και τον Κώστα Σαμοθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Ο Κώστας θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 7. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Για το κύπελο παίζει με τον Βόλο στις 10 παρατέταρτο. Γιώργος Ιωάννου, να θυμίσω, Βίκη, ότι μεταδίδει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Σχόλια και ρεπορτάζ, λέει Βίκη, από τους έκλεκτους ρεπόρτερς μας. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Βέβαια, καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, να πούμε. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Παντελή από την Πετρούπολη. Και το φίλο τον Βασίλη από το Βύρονα, που περιμένει πώς και πώς τα νέα της ΑΕΚ.

0: Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Μάριο Μαντσάνκο. Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είσαι έτοιμος να κουνήσουμε σε Αντώνη?
2: Βεβαίως. Έτοιμος είμαι. Το θέμα είναι να είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Ωραία. Γιατί η ΑΕΚ αγωνίζεται σε μία ώρα.
0: Τι μαθαίνεις εσύ, εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμη.
2: Είναι έτοιμη και έτοιμη.
0: Λογικά θα έχουμε και την ενδεκάδα σε λίγο. Ρε φίλε, για πάμε.
2: Λοιπόν, με τον Πρινιόλι κάτω τα δοκάρια. Φαίνεται ότι ο Θωμάς 300 δεν έχει ξεπεράσει το θέμα, το πρόβλημα, τις ενοχλήσεις όπως θέλεις πες το, που τον ταλαιπωρούν.
0: Μάθαμε τελικά ότι ήταν ενοχλήσεις.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι επίσημα, από πλευρά, φαντάζομαι.
2: Από πλευράς ΑΕΚ δεν έχει βγει κάτι επίσημα.
0: Μάλιστα.
2: Περιμέναμε όλοι κάτι να βγει.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το είπα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο πρωτάθλημα είχε κάτι, έδειχνε στον Πρινιόλι ότι ένιωθε ενοχλήσεις στα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Ίσως να είναι αυτό, γιατί θέμα ομοπλάτης, όπως βγήκε προς τα έξω, σενάρια, insider και όλα αυτά, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, και το θέμα του είναι τέτοιο ώστε να τον αφήσει και εκτός αποστολής, γιατί στον πάγκο βρίσκεται ο Μπαλαμώτης, ο τρίτος δηλαδή τερματοφύλακας. Άρα λοιπόν, με Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, με τετράδα της άμυνας τη γνωστή Ρότα δεξί μπακ, Μουκουντή, Ρέλβα στα στόπερ και αριστερό μπακ ο Πήλιος. Τα χαφ Μαρίν με Βιτάλης, η ΑΕΚ θέλει τρεξίματα γι' αυτόν βάζει το Βιτάλης. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, ο οποίος με την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Άρη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σκόραρε κιόλας και μακάρι τα νεύρα του να τα έχει αφήσει εκτός γηπέδου.
0: Στο σπίτι του να τα αφήσουμε.
2: Ακριβώς. Και στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς με Βάργα. Στον πάγκο η Μπαλαμώτης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Ζουμπκόφ και Ζήνη. Να σου πω και την εντεκάδα της ΛΑΣΚ.
0: Που είναι μέσα ο Λιούμπισιτς από ό,τι είδα.
2: Είναι μέσα ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Ξεκινούν οι Αυστριακοί με τους Γιούγκβιρτ, Μπέλο, Εμπουγιαμπά, Τόρνιτς, Αντράντε, Γιόργενσεν, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Λιούμπισιτς, Ουτσόρ και Λάγκ. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής, όσο μάλλον ο Λάγκ τα λέγαμε και χθες, ο οποίος σε 9 παιχνίδια έχει βάλει 9 τέρματα. Άρα λοιπόν, σε λιγότερα από μία ώρα θα ξέρουμε, έτσι θα μπει η ΑΕΚ στο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. 30.000 συλλεκτικές σημαίες έχουν τοποθετηθεί και θα μοιραστούν κατά την είσοδο των φιλάθλων στις κερκίδες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα κάνουν.
2: Ωραία ατμόσφαιρα ακριβώς. Το χρειάζεται αυτό η ΑΕΚ. Είναι και η επιστροφή της στο Champions League. Ωραία σημαίακια. Τα σημαίακια έχουν το σήμα της ΑΕΚ από πάνω ακριβώς αναγράφεται Champions League League Phase και από κάτω από το σήμα της ΑΕΚ, το έμβλημα της ΑΕΚ υπάρχουν οι αντίπαλοι της. Αριστερά και δεξιά υπάρχει το λογότυπο του Champions League. Ωραία σημαίακια είναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι και συλλεκτικά φαντάζομαι.
2: Είναι συλλεκτικά, ναι.
0: Ναι.
2: Έχουν τεθεί. Δεν είναι μεγάλα, είναι μικρά όμως δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Άμα είναι πολλά εννοείται.
2: Ναι, σωστό. Εντάξει, ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στη μετάδοση, θα τον ακούσουμε, θα είμαστε συντονισμένοι στο Ιντερβέντερ in Ελλάδα Sports. Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, να πάρει την νίκη και να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, την καλύτερη δυνατή συγκομιδή σε αυτή τη διαδικασία.
0: Βέβαια, κοίτα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, αν είναι έτσι όπως την έχουμε δει, ρε παιδί μου, και να παίξει με μυαλό, να αποφύγουν τα λάθη, ξέρεις τώρα, γιατί άλλο επίπεδο του Champions League, με όποια ομάδα και να παίζεις, και άλλο τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό θα ήταν αν η ΑΕΚ ξεκινήσει με μια νίκη μέσα στο γήπεδό της, έτσι.
2: Ακριβώς. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι απουσιάζει από πλευράς ΛΑΣΚ ο επιθετικός της, ο Αντενίραν, ο οποίος σε 7 παιχνίδια έχει 6 γκολ τη φετινή σεζόν. Έχει τοποθετηθεί και το σεντόνι του Champions League στο κέντρο του γηπέδου. Για πρώτη φορά σε φάση ομίλων. Την Νέα Φιλαδέλφια έπειτα από 24 χρόνια και λέω για πρώτη φορά σε φάση ομίλων, γιατί και στο παιχνίδι με τη Λεύση και Σόφια είχε τοποθετηθεί. Απλά τώρα μιλάμε για ομίλους.
0: Για ομίλους, βέβαια, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, η League Phase στην ουσία όπως είναι τώρα.
2: Ναι, ναι, League Phase ακριβώς. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια πριν συνεντευτεί ήταν στις 30 Οκτωβρίου του 2002 όταν είχε έρθει 1-1 με την Γκένκ. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ το 2006 το 1-0 με τη Μίλαν στο ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Οπαδοί της Λάσκη έχουν πάρει θέση στη θύρα 48. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Η ΚΑΠΑ19 είδα ότι έφερε ισοπαλία 0-0.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι προπονητής ένας παλιός μου φίλος, ο Περικλής Παπαπαναγής. Ήμασταν και γειτονάκια παλιά. Όταν έπαιζε ακόμα, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Να φανταστείς.
2: Δεν είστε φίλοι, τσακωθήκατε?
0: Όχι, μωρέ, έχω το δω καιρό αυτό εννοώ. Ότι να τσακωθούμε σιγά. Όχι, όχι, ήμασταν γείτονες τότε. Τότε. Έμενε κοντά στο Λιγαβητό. Ωραίος τύπος και καλό παιδί, να ξέρεις.
2: Αρκετά καλή δουλειά ακριβώς στην ΑΕΚ από 19-0 με τη ΛΑΣΚ. Είναι δώρο, όπως είπε. Ευχαριστεί την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ για αυτή τη διαδικασία που μπαίνει η ΚΑΠΑ19 στο Youth League. Είναι 6 παιχνίδια. Όπως ξέρετε, ακολουθούν και πιο απαιτητικά παιχνίδια, αλλά για εμάς είναι μια πολύ ωραία πρόκληση. Και επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ που μας έδωσε δυνατότητα να μετέχουμε στην υψηλότερη διοργάνωση, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Παπαπαναγής, ο οποίος στο πρωτάθλημα σε 2 αγωνιστικές η ΑΕΚ μετράει 2 νίκες με 12-0 συγκομιδή.
0: Ωραίος. Ωραίο. Να σε ρωτήσω, εδώ ο Αλέξανδρος βασικά ρωτάει, είναι sold out το παιχνίδι σήμερα?
2: Η ΠΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει sold out. Ξέρω ότι θα είναι κατάμεστο. Τώρα αν έχουν μείνει ελάχιστα διαφέσιμα δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρω ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια, έχουν φύγει. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια έτσι από πιο ακριβά, ας το πούμε. Σίγουρα υπάρχουν και νέες θέσεις, μιας και υπάρχουν και οπαδοί της ΛΑΣΚ στο γήπεδο, οι οποίοι έχουν έρθει από πολύ νωρίς σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια, έκαναν βόλτα γύρω από τον Αετό στην πλατεία, ήπιαν και κάποιες μπύρες, βρήκαν και κάποιους φίλους της ΑΕΚ, ήταν όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Εντάξει, αυτό είναι η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και ο αθλητισμός πράγει τον πολιτισμό κιόλας, εντάξει.
2: Okay. Ακριβώς, εντάξει, δεν είναι τώρα και οπαδοί που θα προκαλέσουν, δεν είναι, ας πούμε, τη Λεύσκη Σόφιας που ξέρουμε όλοι που ανήκουν πολιτικά και τι οπαδοί είναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Να πούμε ότι ο Μαρίν ψηφίστηκε ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς.
0: Και μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Βασίλη. Εάν γνωρίζεις για το deal Ολυμπιακού ΑΕΚ για το μπάσκετ, για το γήπεδο.
2: Το μπάσκετ, ναι, μόνο υπογραφές.
0: Μόνο υπογραφές, αυτό είπαμε και εμείς με το Σωτήρι νωρίτερα.
2: Έχουν συμφωνήσει, ξέρω, αν και ξέρεις, δεν είμαι μπασκετικός, αλλά τα παρακολουθώ. Και ο Λαριτζάκης θα υπογράψει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, γιατί ήταν μέσα στη συμφωνία. Και μέσα στη συμφωνία ξέρω είναι ότι ο Λεκαβίτσιος να γίνει Έλληνας. Αυτές είναι οι 3 συμφωνίες. Ξέρεις, πρέπει να... Τώρα τι συμφωνίες είναι αυτές μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, κυβέρνησης.
0: Ναι, μπλέκονται αρκετοί, δεν είναι.
2: Από πολλά πρόσωπα, πολλά πράγματα μαζί, ναι.
0: Σωστός. Λοιπόν, να ευχηθούμε φίλε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Εμείς, ναι, όταν τελειώνει η ΑΕΚ δεν θα είμαι εγώ στον αέρα, οπότε εμείς θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτς.
2: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία μόνο, τίποτα άλλο στην ομάδα.
2: Και να,
0: να σε ευχαριστήσω που τα είπαμε και σήμερα.
2: Εγώ καλό... ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με την νίκη για την ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο επόμενο μισάωρο και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μετά τις 7.30. Μείνετε εδώ, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Την εκπομπή μας. Τώρα θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
18: Ελλάδα Sports 94.3.
17: Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
19: Καλησπέρα.
17: Τι λέει η όμορφη Θεσσαλονίκη?
19: Καλά είναι η όμορφη Θεσσαλονίκη.
17: Καλός και ο καιρός, φθινοπορεινός ή ζέστη?
19: Όχι, είναι ωραίος. Νομίζω ότι έχουμε ηλιό, αλλά η θερμοκρασία κυμαίνεται σε τέτοιο επίπεδο που μπορείς να περπατήσεις κιόλας. Να κάνεις και μια βόλτα.
17: Μπράβο, φυσιολογικά για την εποχή. Η βόλτα στην παραλία είναι ότι πρέπει πάντως στη Θεσσαλονίκη.
19: Ναι, αυτό ακριβώς. Και εμένα τώρα με βρίσκεται να κάνω βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
17: Θα κάνεις ένα μικρό time out από τη βόλτα, να μου πεις για τον Diego Costa, να μου πεις για τον Γιάκιτς, ξέρω εγώ, ό,τι νέα έχει ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Και μετά θα συνεχίσεις τη βόλτα σου.
19: Ωραία, ναι. Να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα.
17: Τα πιο φρέσκα, εννοείται.
19: Να πούμε πως σήμερα το πρωί ήρθε στην Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Χθες το βράδυ ξεπεράστηκαν τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Άουσμπουργκ και ΠΑΟΚ συμφώνησαν στον δανεισμό για ένα χρόνο του Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ. Όπως είχαμε αναφέρει και στην χθεσινή εκπομπή, το μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι οι Γερμανοί ζητούσαν αναγκαστική ρήτρα αγοράς, ενώ στον ΠΑΟΚ ζητούσαν προαιρετική. Οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Θεσσαλονίκη με προαιρετική ρήτρα αγοράς, αλλά με ενίκιο στην Άουσμπουργκ 500.000 ευρώ. Οπότε ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στο χώρο του κέντρου, μια μεταγραφή την οποία ήθελε ο ΠΑΟΚ. Πλέον ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την απόκτηση ενός...
17: Στο χώρο του κέντρου εξάρι είναι ή οχτάρι δηλαδή?
19: Εξάρι. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, αν εξαιρέσει κάποιος τον Σάντα Μαρία, όλοι οι υπόλοιποι είναι και τον Τέιλερ που και έγινε κατά ανάγκη χαφ, όλοι οι υπόλοιποι είναι οχτάρια, οχταροδεκάρια.
17: Ναι, γιατί και είναι και ο Μεϊτέ εκτός, έτσι για αρκετό καιρό ακόμη, οπότε πόναγε σε αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ.
19: Ναι, πονούσε εκεί πέρα, ήθελε να ποδοσφαιριστή που τον αποκτά με μεγάλη εμπειρία από την Bundesliga, από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Θεωρεί και ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του ότι θα βοηθήσει και θα δώσει λύσεις. Ένα κέντρο του ΠΑΟΚ που ήθελε βοήθεια, καθώς είναι αλήθεια ότι ήθελαν λίγο περισσότερα πράγματα από τον Σάντα Μάρια. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ σίγουρα κοιτάζει την απόκτηση ενός επιθετικού. Μιλήσαμε και εδώ και καιρό κυνηγάει την υπόθεση του Λαμπόρτ από τη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής εκεί πέρα. Απλά πλέον από χθες το βράδυ υπάρχουν σκέψεις μετά την κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο, τον τραυματισμό του Χατζηδιάκου που έχει θλάσει και γενικότερα και το γεγονός ότι βλέπουν ότι υπάρχουν θεματάκια στην άμυνα, υπάρχει σκέψη το να αποκτήσουν και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Θεωρώ ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει βρει μια λύση ενός ποδοσφαιριστή όπου τους ικανοποιεί αρκετά, γι' αυτό θα θέλει να προχωρήσει στις απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση παίκτη όπου είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό πάει να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή.
17: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη σε όλα αυτά που είπες φυσικά.
19: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη που ακόμα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι χθες οι άνθρωποι του δικεφάλου έλεγαν πως είναι σε καλύτερη κατάσταση, οπότε λογικά θα μείνει η κατάστασή του στο βαρύ διάστρεμα, που σημαίνει ότι περίπου ένα μήνα εκτός. Αλλά μένει να δούμε και το τι θα βγει επίσημα από την μαγνητική την οποία θα κάνει ο μπακ του δικεφάλου.
17: Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για εξτρέμ, γιατί είδα ένα δημοσίευμα από ρουμάνικο μέσο που λέει ότι ενδιαφέρεται για τον 23χρονο ρουμάνο εξτρέμ της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Στέφαν Μπαϊαράμ.
19: Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν αναζητά εξτρέμ. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά μόνο αν βρει κάποια πολύ αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, τότε θα μπορεί να κάνει κάποια κίνηση για την απόκτηση ενός εξτρέμ. Είναι μια παρόμοια κατάσταση όπως με τον στόπερ. Δεν έψαχνε στόπερ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχει εντοπίσει κάποιον ποδοσφαιριστή που τους ικανοποιεί αρκετά, θεωρούν ότι χρειάζεται να τον αποκτήσουν για να δώσουν και περισσότερες επιλογές στον Αλέσιο Λύση. Οπότε δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προτεραιότητα και κυνηγούν τόσο πολύ την απόκτηση ενός εξτρέμ.
17: Μάλιστα. Ήρθε η ηρεμία μετά τον ντέρμπι ή όχι? Επήλθε μάλλον η ηρεμία στην ομάδα.
19: Η ηρεμία είναι λίγο δύσκολο να έρθει έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο δρόμο, στις καφετέριες, στο γήπεδο.
17: Ναι.
19: Και τελείως διαφορετική η εικόνα που μπορεί να δει κάποιος στα social media. Στα social media υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
17: Ναι,
19: ενώ
17: έξω ισχύει.
19: Στον δρόμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα. Προφανώς υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, περισσότερο για την εικόνα.
17: Ναι, ναι.
19: Όπου συνδυάζεται και όλες και με το γεγονός ότι έχετε και ένα σημαντικό παιχνίδι και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου, γιατί απέναντί του έχει
17: τον Άρη
19: που όπως και να το κάνει, να πάω κάρι, είναι ιδιαίτερο και βαθμολογικά και ψυχολογικά.
17: Θύμισε με το μάτς γίνεται στην Τούμπα έτσι.
19: Ναι, στην Τούμπα.
17: Εντός έδρας, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή να σε αφήσω να κάνεις τη βόλτα σου?
19: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε. Περιμένουμε βασικά την ανακοίνωση σήμερα του Γιάκη και αυτά.
17: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
19: Τσαο, τσαο. Τα λέμε.
17: Γεια χαρά. Λοιπόν, από την όμορφη βέβαια και αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Σε λίγο να σας πω, θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.
18: Ελλάδα Sports 94,3.

Να χαιρετήσω τον άνθρωπο του Προέδρου, τον φίλο μου τον Βασίλη τον Γερασίμου. Με το καλό να πας, καλέ μου φίλε, να μου φέρεις και εμένα αυγουλάκια από εκεί που θα πας. Να πάρεις και τον Μιχάλη Οικονομόπουλο να σου δείξει το δρόμο, ξέρει αυτός.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Άγγι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Με πυρετό είμαι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Στις επάλυξες, είπαμε. Ένας δημοσιογράφος 25 ώρες την ημέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου. Τι φρέσκο έχουμε, από πού θες να ξεκινήσουμε για την ομάδα?
2: Φρέσκο έχουμε πολλά. Οι εξελίξεις τρέχουν στον Ολυμπιακό.
0: Είδα, φύγε εσύ, έλα εσύ.
2: Ναι. Είτε το τέλος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημο για τον Κορδόν, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είχε γίνει μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε κάνει ο κ. Κορδόν πριν από κανένα δίμηνο, αλλά έμεινε εκεί στην συζήτηση. Τώρα φαίνεται η σκέψη να αναλάβει ένα πόστο, ένα κουμάντο γενικά στην ομάδα ο Αντώνιο Κορδόν. Έχει πει για τα καλά στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Στην ουσία, στη θέση του Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής.
2: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί η αλήθεια
0: είναι. Με διευρυμένα καθήκοντα, φαντάζομαι.
2: Ναι, ο Ντάρκο τον τελευταίο καιρό έχει ένα ρόλο λίγο υποβαθμισμένο, αν θέλεις. Δηλαδή, ούτε με τις μεταγραφές ασχολήθηκε, απλά στα αποδυτήρια έτσι είχε ένα ρόλο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Κοίταξε να δεις τώρα. Λίγο η τοποθέτηση της θύρας 7 χθες. Λίγο η απομάκρυση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, εμένα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό, είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτές είναι οι ενδείξεις με βάση μια ποδοσφαιρική λογική. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν το δεξί χέρι του Μεντιλίμπαρ. Αυτός είχε πάει στην Ισπανία και διεκπαιρέωσε. Μπορεί, ας πούμε, ο Βαλβέρδε να είχε προτείνει στον κύριο Μαρινάκη την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, αλλά είχε πολύ καλή σχέση και τον ήξερε ο Κοβάσεβιτς, είχε πάει στην Ισπανία, αυτός ουσιαστικά τον έφερε, τον στήριξε, ήταν συνέχεια δίπλα του αυτά τα χρόνια, τα 2,5 χρόνια.
0: Κώστα μου, έκπληξη για σένα η απομάκρυνση του Κοβάσεβιτς ή όχι?
2: Όχι, δεν είναι τίποτα έκπληξη. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν έκπληξη. Όλα είναι πιθανά. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή η ανακοίνωση της θύρας 7 χτες ήταν ξεκάθαρη ότι δεν είναι κανείς ευχαριστημένος από το θέμα που βλέπει. Φίλε. Δεν είναι μόνο το αποκορύφωμα ήταν ο Βόλος, αν θέλεις.
0: Καλά, ναι.
2: Δηλαδή τι Ολυμπιακός πήγε, ας πούμε, και έπαιξε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος και πέτυχε τρία γκολ. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λάρισα στο κύπελο, πέτυχε ένα 4-0. Είχε πολύ κακή εικόνα στα δύο παιχνίδια με την Ολλανδική την ομάδα.
0: Την Αϊμέγεν.
2: Την Αϊμέγεν. Αποκλείστηκε από το Champions League. Όλα ήρθε και ο τραυματισμός του LKB για να δέσει το γλυκό που λέμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Όλα σαρφάκια ανάποδα, έτσι. Ήταν αυτές οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Βόλο, με Τσικίνιο, με Ντάνι Γκαρθία. Δύο πρόσωπα που είναι πολύ συζητημένα, αν θέλεις. Βέβαια η άποψη της πλευράς με τη Λίμπαρ είναι ότι ήθελε σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, να μην χρησιμοποιήσει πολλούς από τους νέους παίκτες, ήθελε να στηριχθεί κυρίως σε αυτούς που ήξερε, γιατί και οι νέοι, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, είχε κάνει μια προπόνηση με το Σάββατο, γιατί δεν έπαιξε ο Πουέρτα. Θα μου πει κανείς, γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι. Okay. Το δέχομαι. Και αυτό και εμένα η άποψή μου είναι αυτή, ότι ο Φορτούνης έπρεπε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί, ας πούμε, τα στημένα, τα φάουλ και τα κόρνερ να τα εκτελεί ο Σάλιακας. Εκεί πάμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο πεδίο, σε άλλο γήπεδο. Είναι και η μεν και η δε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ την επιστροφή του Φορτούνη, δεν ξέρω, ναι, αίσθηση ή αν έχεις πληροφορίες, την ήθελε?
2: Ναι. Την ήθελε.
0: Και ξέρει γιατί σε ρωτάω, γιατί ας πούμε και με την Ολλανδική ομάδα, αν θυμάμαι καλά, δεν τον είχε ξεκινήσει το Φορτούνι.
2: Ναι, τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, ήθελε να γυρίσει ο Φορτούνι προφανώς και το θέμα είναι ότι δεν πίστευε ότι μπορεί ο Φορτούνι, ας πούμε, να βγάζει 90 λεπτά ή να ξεκινάει η δεκάδα. ήθελε να βοηθάει σε κάποια παιχνίδια.
0: Σα δεύτερο ρόλο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, ή στο να μπει σε 70, ή τουλάχιστον μέχρι να ετοιμαστεί. Γιατί το επίπεδο στη Σαουδική Αραβία που ήταν ο Φορτουνής δεν είναι και το υψηλότερο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Και προφανώς μπορεί να έχει δει, ας πούμε, ότι δεν είναι και γυμνασμένος καλά. Αλλά ο Φορτουνής και γυμνασμένος καλά να μην είναι. Είναι απαραίτητο στον Ολυμπιακό.
0: Στο παιχνίδι ναι, σου δίνει άλλα πράγματα, όπως είπες και
2: στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Είδαμε πράγματα που είχαμε 2 χρόνια να τα δούμε από τότε που έλειπε ο Φορτούνης. Και λες, γιατί δεν τον έβαλε. Βέβαια, του ήρθανε μετά στραβά και με τις τους τραυματισμούς, με τον Ελκαμπή, με τον Πυρόλα μαζί. Όλα πήγαν στραβά και ανάποδα και έγινε αυτό το αποτέλεσμα που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, έφερε τον προβληματισμό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και σήμερα έχει μάτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες με τον Ολυμπιακό.
2: Θα ήθελα πολύ να δω την ατμόσφαιρα σήμερα απόψε στο Καραϊσκάκι, γιατί φοβάμαι μήπως αυτή η περίπτωση του Μπεντιλίμπαρ τη χάσει τον κόσμο. Όπως θα ήθελα να πω τώρα που το θυμήθηκα, ότι από το Σάββατο το βράδυ, και σήμερα είναι Τρίτη, είναι 4 μέρες σχεδόν, κυκλοφορεί φήμες ότι θέλεις, γράφονται διάφορα για Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
2: Ο επίσημος Ολυμπιακός διατηρεί μια σιωπή, έτσι. Δεν έχει βγει κανείς να πει ότι ξέρεις τι, όπως έχουμε πει, συνεχίζουμε και στηρίζουμε Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει μια σιωπή. Εμένα αυτό προφανώς με κάνει να προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο και να σκέφτομαι ότι προφανώς έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και ο Μεντιλίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αλλά δεν ξέρω καταρχάς πότε μπορεί να γίνει αυτό. Θα γίνει άμεσα, θα γίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος που βολεύει, που είναι 3 εβδομάδες διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Για να δούμε.
2: Δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Όφη, με την Γιαγγελόνια την ερχόμενη Τετάρτη, με άλλο προπονητή προσωρινό, δεν ξέρω τι άλλο. Όλα αυτά με προβληματίζουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή για να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, ας πούμε, αν στον Ολυμπιακό ψάχνουν τον επόμενο προπονητή. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Κάτι έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτά τα θέματα τα χειρίζεται προσωπικά ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, έτσι. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα το χειρίζεται αυτός. Και με τον Μεντιλίμπαρ το είχε χειριστεί αυτός, είχε πάρει τον Βαλβέρδε και τον είχε ρωτήσει την άποψή του. Και άλλες περιπτώσεις δεν αφήνει δηλαδή κάποιον άλλον να ασχοληθεί, αυτός ασχολείται. Το ίδιο θα κάνει και τώρα νομίζω, αν τελικά αποφασίσει να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπαρ και να πάει σε έναν άλλο προπονητή, σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό που ακούμε τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επίθεση, δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει και.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν είδα να είναι επιθετική η ανακοίνωση της θύρας
2: επίθεση. Όχι, δεν ήταν επιθετική. Είναι αυτή.
0: Αυτό που λέει είναι περιγράφει
2: την
0: πραγματικότητα. Που δεν είναι
2: για την εικόνα της ομάδας.
0: Ναι, ναι. Ναι. Που αυτή η εικόνα κατά εμένα είναι από πέρυσι, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι.
2: Καλά, ναι, ναι. Απλά έλεγε τώρα ρε παιδί μου ότι ο Ολυμπιακός πήρε 15 παίκτες.
0: Θα δεις κάτι διαφορετικό.
2: Από τους 15, ας πούμε, τουλάχιστον τον Μπουέρτα, ξέρω εγώ, 2-3 παίκτες από τους καινούριους, να τους βάλει στην ομάδα. Έστω και σιγά σιγά, αλλά σου λέω και πάλι, για τον Μπουέρτα, ας πούμε, λέει ότι πώς θα το βάλω με μια προπόνηση που έχει κάνει μόνο. Το Σάββατο που ήταν το μάτσο με τον Βόλο, ο Μπουέρτα είχε κάνει μόνο μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Και το σκεπτικό του ήταν να παίξει, ας πούμε, με τον Τζικίνιο και τον Ντάνι, για μένα λάθος ήταν, αλλά οκ, okay, αυτός είναι προπονητής, αυτός ξέρει. Που και μαζί με τον Ρέτσο, τον Πυρόλα, τον Ελκαμπή, που είναι η παλιά φρουρά, αν θέλεις, να πάμε να πάρουμε το μάτς. Γιατί αλλιώς είναι να βάλεις 4-5 μέσα καινούριος και αλλιώς να πας με 6-7 από τους παλιούς.
0: Ναι, σωστό.
2: Από τους λεγόμενους παλιούς. Είναι πολύ μπέρδεμα, ρε εσύ. Σαν και την όλη ιστορία έχει 2 όψεις.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Το νόμισμα, άλλοι στηρίζουν με τη Λίμπαρ.
0: Άλλοι θέλουν να φύγει άμεσα.
2: Ναι, άλλοι θέλουν να φύγουν. Στηρίζουν το με τη Λίμπαρ, ας πούμε, ότι τώρα το πήρε τους παίκτες, θέλει χρόνο για να μπορέσει να στήσει την ομάδα. Άλλωστε, εγώ το είχα πει ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει καλές μεταγραφές, αλλά αυτό το πράγμα θέλει ένα δίμηνο τουλάχιστον.
0: Μα είναι
2: λογικό. Για να έρθει, όχι στα ίσα του να παίζει φοβερή μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά μπορέσουν να βρεθούν μεταξύ τους και να φτιάξει μια βάση. Μια ενδεκάδα που υπάρχει μια βάση από 6-7 παίκτες και ανάλογα, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να κάνει κάποιες αλλαγές.
0: Σήμερα θα δούμε αλλαγές, μια και είπες για αλλαγές.
2: Σήμερα θα δούμε 11 διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που ήταν το περασμένο Σάββατο.
0: Για τους μικρούς τι βλέπεις?
2: Για τους μικρούς νομίζω ότι ο Φίλης θα είναι ο ένας που θα παίξει σίγουρα στον άξονα. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους δύο Έλληνες θεματοφύλακες που έχει, αυτό που είχε πάρει τον Πανσεραϊκό, δεν θυμάμαι το όνομά του, για να μπορέσει να βάλει δεξιά τον Δανό, τον Πέτερσεν, γιατί θέλει να τον δει και αυτό, ναι. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνει εκτός κάποιος πιτσιρικάς από αυτούς τους δύο που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Έχει τον Μπακούλα μαζί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε, είναι και ο Κουτσογούλας που παίζει δεξιά, αλλά θέλει να δει τον Πέτερσεν, τον οποίο τον είχε βάλει αλλαγή στη Λάρισα για το 20 λεπτό, ας πούμε, και έπαιξε για 13 λεπτά. Δηλαδή ο σίγουρος είναι ο Φίλης στον άξονα, που πήγε πολύ καλά με τη Λάρισα και πιστεύουν στον Ολυμπιακό σε αυτό το project του πιτσιρικά, και από εκεί και πέρα ή ο Κουτσογούλας θα είναι ή κάποιος από τους θεματοφυλάκες. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει στην δράση αναγκαστικά. Δεν ξέρω.
0: Το Τσοπανίδη έλεγες πριν τον τερματοφύλακα.
2: Ναι, το Τσοπανίδη, ναι. Ναι. Αναγκαστικά, αφού είναι η μοναδική λύση για την ευρωπαϊκή λύσα. Δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει σεντερφόρ και τερματοφύλακα που γράφονται όλα αυτά. Τα περιθώρια είναι στενά. Ούτε είναι εύκολο τώρα αυτή την εποχή να βρεις
0: και καλό σεντερφόρ και έναν εκτός Ευρώπης.
2: Και μάλιστα και να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Ακριβώς.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε το απόψινό μάτς να δούμε πώς θα πάει ο Γιάρεμτσουκ.
0: 10 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο είναι. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο υπάρχει πολλοί που ποντάρουν στον Ουκρανό. Να επιστρέψει. Τώρα το πώς θα επιστρέψει θα το δούμε, γιατί έγινε μια συζήτηση χθες στο Ρέντι με το Μεντιλίμπαρ. Δεν είμαστε μπροστά για να ξέρουμε. Αλλά φάνηκε ότι έχει γίνει ένα βήμα να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλές. Ειδικά μετά το καλοκαίρι στην προετοιμασία, όταν αυτό ήταν λάθος του Μεντιλίμπαρ, ότι ενώ ο Γιάρεμτσουκ έκανε προετοιμασία και είχε παίξει στα φιλικά, ξαφνικά ζήτησε από τον LKB και από τον Ταρέμι να επιστρέψουν γρήγορα, να διακόψουν την άδειά τους που είχαν λόγω Μουντιάλ και να επιστρέψουν γρήγορα για τα παιχνίδια των προκληματικών του Champions League.
0: Ναι, στην ουσία ακυρώνει τον παίκτη που έχει
2: ακριβώς,
0: κάνει.
2: Ακριβώς, εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ναι μεν, δεν ήταν σωστό για επαγγελματία να είναι αδιάφορος και να κάνει μούτρα, αλλά όμως είχε και αυτό στα δίκια του.
0: Συμφωνώ.
2: Σου λέει, έχω κάνει προετοιμασία. Άρα πάλι δεν με υπολογίζεις. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι ξεκάθαρος. Άμα δεν με υπολογίζεις, δεν είμαι ούτε δεύτερος. Δεύτερο δεν τον πειράζει, δεν είπες από τον LKB ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά πάει και ξαφνικά τρίτος, και τη στιγμή που ξέραμε ότι ο Ταρέμι, ας πούμε, είναι έτοιμος να φύγει. Είχε φέρει ήδη κάποιες προτάσεις και έδειχνε τη διάθεση να φύγει. Και τι τους κουβάλισες, τους έκοψες την άδεια ξαφνικά να γυρίσουν πίσω και να πάνε στην προετοιμασία. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός και εκεί έχασε εντελώς τον Ουκρανό.
0: Για να δούμε αν τον κέρδισε τώρα, θα το δούμε σήμερα.
2: Ναι,
0: να πούμε και για τα εισιτήρια με τη Γιαγκελόνια που...
2: Α, ναι, και αύριο το μεσημέρι μετά τη μία θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια με την Γιαγκελόνια με το γνωστό τρόπο, έτσι, ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, έστω και αν υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι και από αύριο από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα, την εξάντλησή του, θα διατίθεται μέσω ίντερνετ το www.olympiakos.org για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Χαιρετισμούς από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά έχεις.
2: Να είναι καλά ο Αλέξανδρος, να είναι καλά όλοι.
0: Περαστικά σου, θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ,
2: καλή
0: γεια σου Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: And I will be the best.
12: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
12: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
14: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
16: Του Παναθηναϊκού θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά.
17: Ελλάδα Sports 94,3.
16: Καλησπέρα Γιώργο.
18: Σάκη μου, καλησπέρα.
16: Τι γίνεται?
18: Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Δόξα τω Θεώ, καλά.
16: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί δεν μίλησαμε μαζί για το, έτσι, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τι είδες από τον Παναθηναϊκό και να πάμε στα υπόλοιπα νέα.
18: Έχω επιγραμματικά τρεις κατηγορίες.
16: Ναι, γιατί δεν, σήμερα λόγω της ΑΕΚ έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Δεν έχουμε
18: πολύ πρόκειο. Γρήγορα θα αναφερθώ και στα τρία. Ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά ήταν εξαιρετικός. Είναι μαγική εικόνα το τελικό αποτέλεσμα. Το 3-1
16: ναι,
18: είναι μαγική εικόνα.
16: Θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ, ναι.
18: Οπότε αυτή η εικόνα και ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός τρομοκράτησε, θεωρώ, τους αντιπάλους και ξέσπασε αμέσως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως τα ακούσαμε τηλεοπτικά και θα αναφερθώ και σε αυτό. Μία προπαγάνδα, κακή προπαγάνδα, εις βάρος του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη διαιτησία. Αν αδικείται κάποιος από την διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι, είναι ο Παναθηναϊκός και σε άλλη εκπομπή έχω σημειωμένες και όλες τις φάσεις που τα αποδεικνύουν αυτό.
16: Καλά, κατ' εμέ δεν μπορεί να μιλάμε για έβνοια του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία για τα τελευταία χρόνια, έτσι.
18: Τέλος πάντων, όντως από τη Θεσσαλονίκη ακούστηκε μια αλήθεια από τον κύριο Ραπτόπουλο που είπε ότι να σταλάψουν μια ομπάδα στον Boy του Τέδερς που γλίτωσαν τον διαστημό. Τώρα, όσον αφορά και την τηλεοπτική κάλυψη, Σάκη, θέλω να πω ότι για τον Μιχάλη τον Τζόχο που έγινε τόση μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν χιλιάδες μηνύματα.
16: Και απορώ γιατί έγινε τέτοια κουβέντα και αποφυλάσσω Παναθηναϊκό από τη στιγμή που είπε το αυτονόητο ο άνθρωπος, έτσι.
18: Πρόσεξε, είπε το αυτονόητο και συμφωνώ και πραγματικά πρέπει να λέγονται, ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Απλά είπε πάνω από 12 φορές.

0: Και μένω κιόλας. Και ο άλλος είναι σε θέση γκολ, είναι απευθείας κόκκινη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όχι μόνο πρέπει να διαμαρτύρεται, πρέπει να ήταν και με νέα παίκτη από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό όμως δείχνει κάτι άλλο. Σα, και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά τόσο καλός. Δηλαδή, αν δει κάποιος τον γκολ που ακυρώθηκε στη Φιλαδέλφια του Ηρακλή, που έκανε το 3-1, ήταν το σκορ 3-0 και έκανε το 3-1, και η φάση γύρισε πίσω και δόθηκε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Είναι πολύ λιγότερο φάουλ αυτό από αυτό που έγινε στον Κάγκουα.
1: Που ήταν διπλό. Του Κάγκουα ήταν διπλό.
0: Ήταν διπλό. Τέλος πάντων, κλείνουν αυτά, τα πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και αφήνει μόνο αισιοδοξία, και αν θεωρήσουμε ότι ο Ουνάη ήταν μια μέρα, δύο, όπως ήταν εδώ, και έκανε ένα έτσι, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη μέρα που έφυγε. Ο Λούσα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι μιλάμε για φοβερή τεχνική ποδοσφαιριστή και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το που λένε μου εμένα πλέον είναι ο Κάγκουα, να το ξέρεις, για τη φετινή χρονιά.
1: Αυτός ακόμα τρέχει, φίλε.
0: Έτσι,
1: είδες πώς φάνηκε και ο Καμαρά με την είσοδο.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Η καλύτερη εμφάνιση του Καμαρά. Βέβαια, εκεί να πούμε ότι έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, και αυτό το 10 παίκτες, επειδή υπόθηκε πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ δεν χαρίστηκε στο Παναθηναϊκό ότι έμεινε με 10 παίκτες. Ήταν βάση στόχευσης, ομαδικής προσπάθειας, εκπληκτικής ενέργειας του ΠΕΤΕΗ, που κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Δεν τους χαρίσαν το Παναθηναϊκό την κόκκινη. Ήταν μέρος του παιχνιδιού. Ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός, και με 10 και με 11 παίκτες, και όπως και να αγωνίστηκαν.
1: Λοιπόν, να πω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Παναγιώτη, που λέει ότι ποιους τρομοκρατήσατε, και επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια τίτλο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, καλέ μου φίλο Παναγιώτη. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα. Πόσα χρόνια έχει να πάρει τίτλους. Και όλα αυτά δεν είναι. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Όπως λέει εδώ ο Παναγιώτης, ότι σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα να σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγείται το φάουλ. Γιατί αν δεν υπήρχε φάουλ, θα ήταν πέναλτι. Το λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εντάξει, τώρα μα φάθηκε ο Πάουκ σε παιχνίδι που έπρεπε να τελειώσει 5 και
1: Παναγιώτη μου, χαλάρωσε λίγο, δεν είναι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάλα.
0: Ας μην πούμε τρομοκράτησε λοιπόν, ας πούμε ότι θορύβησε τους αντιπάλους, γιατί βλέπουν ένα Παναθηναϊκό που πραγματικά δείχνει καλά στοιχεία και ακόμα δεν έχει δείξει ούτε το 50%, εγώ θεωρώ, από αυτό που μπορεί να αγωνιστεί φέτος.
1: Είναι ακόμη νωρίς, καινούργιοι παίκτες, φίλε, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Εντάξει, ακόμα
0: εγώ
1: έχει.
0: Θεωρώ την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ότι θα διεκδικήσουν φέτος πολύ σκληρά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και είχα πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, πάλι μαζί συζητούσαμε Σάκη, ότι επειδή η ΑΕΚ θα έχει τα παιχνίδια του Champions League που αρχίζει
1: να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό.
0: Και επειδή είδε τι συνέβη στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Όποιος είναι έτοιμος και από πίσω ακολουθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, θα πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε. Μπράβο, ναι, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι.
0: Διότι την τελευταία φορά, συγγνώμη σε διακόπτω και θέλω να το πω και αυτό, που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα, θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ο κύριος στόχος τότε με τα χέρια του Άμραμπατ ή τη διετησία του Νταμπάνοβιτς, στο κανάλι που εργαζόταν, δεν είχε δικαίωμα να πει ότι έγινε τρεις φορές χέρι, ότι έγινε πέναλτι, ότι υπήρχε αποβολή. Τότε δεν μπορούσε να τα πει αυτά και δεν υπόθηκαν ποτέ. Αλλά ο Παναθηναϊκός Γιωβάνοβιτς του κλάπηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, στεγνά ο τίτλος τότε. Έτσι, αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και για τον Τέσσερις εδώ που έχω αρκετά μηνύματα, χαζομάρα έκανε.
0: Ανοησία από το
1: και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές. Εγώ μου φαίνεται υπερβολικές, θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός.
0: Υπερβολική και καταρχήν δεν υπάρχει και βίαιο χτύπημα. Έτσι. Εκεί τον βρίζει ο Μιχαηλίδης, είναι ξεκάθαρο και όποιον δέχει την μπάλα. Αλλά φταίει ο Τέσσερις που τσιμπάει και απαντάει. Δεν είναι βία απόθεση. Αυτό δεν είναι χτύπημα βίαιο. Είναι απόθεση απλή και θα μετατραπεί πιστεύω σε μια αγωνιστική.
1: Για να δούμε, γιατί τώρα το βλέπω ότι έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Θα γίνει στις 4.30 ώρα Τετάρτη, αύριο. Οπότε θα δούμε αν θα μείνει.
0: Αν μείνει το τρεις αγωνιστικές, θα είναι το πρώτο μήνυμα, φίλε Σάκη. Για τη φετινή χρονιά που θορυβήθηκαν αυτό που έλεγα πριν.
1: Για να δούμε. Και το θέμα είναι, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κώστας εδώ, το πώς θα εντάξει στην ομάδα και αν θα βγει κάποιος, και ποιος θα είναι αυτός, τον Ουναΐ, ο οποίος είδαμε ότι μπήκε και φάνηκε έτσι, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερος από ότι όταν έφυγε, έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός Άκη πρέπει να κρατήσει χαμηλά το προφίλ και την μπάλα, γιατί όντως έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν θα είναι καθόλου εύκολο την Πέμπτη, γιατί η Κηφισιά είναι πολύ αξιόμαχος αντίπαλος και έχει ήδη μόνο ένα βαθμό.
1: Είναι το εξαναβολής, να πούμε στους φίλους.
0: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στη διακοπή που θα του δώσει χρόνο για περισσότερη δουλειά και ανασύνταξη. Μόνο με νίκες και μπορεί να το κάνει, γιατί είναι με την Κηφισιά, είναι με τον Πανετολικό, είναι με την Καλαμάτα στη Νίκαια το παιχνίδι. Αυτά νομίζω, έτσι.
1: Και να πούμε ότι για τον Κάγκουα που αναφέρει και ένας φίλος, πραγματικά είναι εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Και είδαμε επίσης ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ με παίκτες που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν. Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως σύμβουλος διοίκησης.

0: Και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει λιγότερα μέλη μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παναγιωτίδη. Να πω επίσης ότι με 500 φιλάθλους θα έρθει στο ΆΚΑ ο Πανετολικός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων.
1: Τέλος πάντων. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Κυφυσιά.
0: Αν κερδίσει, ναι, σωστό, σωστό αυτό.
1: Θα ήθελα να πω να μην παραλείψω.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, φίλε.
1: Ναι, ότι την αμέριστη παράστασή μας στον παιχταρά τον Ελκαμπή. Σοκαριστικό αυτό που είδαμε, πονέσαμε όλοι μαζί του και συγχαρητήρια και στην ομάδα που...
0: Περαστικά και στο Γιαννούλη να πούμε.
1: Και στο Γιαννούλη και στον Παντελίδη, γιατί δεν είδαμε τον Παντελίδη, δεν ασχολείται κανένας, γιατί δεν το έδειξε τη
0: λέξη. Δεν πειράζει, αλλά... ας λέμε εμείς αυτά που πιστεύουμε.
1: Έτσι, αλλά δέχτηκε και αυτός ένα σφυρό χτύπημα σε παιχνίδι φιλικό 45 λεπτών, σε ένα διάφορο παιχνίδι και χάνει τη σεζόν ουσιαστικά έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Γιαννούλη και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές που ποδόσφαιρο, μπάσκετ που έκαναν αγωνίζονται, να έχουν την υγεία τους έτσι.
0: Έγινε.
1: Ήταν απίστευτη σκληρή εικόνα. Λοιπόν, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα στην Ευρωπαϊκή της Ομιέρα της Champions League.
0: Έγινε, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 43 λεπτά μέσα μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να συναντήσουμε τον Θέμη Παλιούρα που θα είναι στη μετάδοση του αγώνα της ΣΑΕΚ. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΣΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Τρίας Λασκλίστερ. Ο πρώτος αγώνας της Ένωσης με την Real League Phase του Champions League. Με την ΑΕΚ θα επιστρέψει στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Θα επιστρέψει το Champions League στην Νέα Φιλαδέλφια μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Καταλαβαίνουμε πόσο ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Ένωση, με τον κόσμο της ΑΕΚ να βρίσκεται στις κερκίδες, έχει κατακτήσει το γήπεδο και φυσικά να ανυπομονεί για την έναρξη του μάτς και φυσικά για ένα καλό αποτέλεσμα την ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς. Θεωρητικά, με βάση και τα υπόλοιπα 7 παιχνίδια στο Silic Face, αυτό είναι το πιο φατό που έχει να δώσει η ΑΕΚ. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρο. Ο στόχος είναι η νίκη. Ο Μαρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου δήλωσε πως θέλει η ομάδα του να φτάσει και να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες, που σημαίνει δηλαδή ότι να παίξει την, να μπει στην 24 και να παίξει στα play-off της διοργάνωσης τουλάχιστον. Οπότε πάμε να δούμε τις αρχικές ενδεκάδες, να θυμηθούμε τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά για την γηπέδο που κάνω τα δοκάρια. Σάκη, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο γιατί θα κρατήσουμε ένα ζωτού στιγμή για την τραγωδία των μεγάλων. Οπότε επιστρέφω για ένα λεπτό το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφω.
0: Okay. Λοιπόν, αφού έχουμε ενός λεπτού σιγή, θα επιστρέψουμε και πάλι σε πολύ λίγο στον Θέμη Παλιούρα. Να σας θυμίσω το μάτς του Ολυμπιακού που είναι για το κύπελο, για το κύπελο Ελλάδας. Στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην μετάδοση του αγώνα. Και τους αγώνες που υπάρχουν σήμερα στο Champions League, γιατί ξεκινάει για αυτή τη σεζόν, είπαμε, το Champions League. Εκτός από το μάτς της ΑΕΚ που είναι στις 8 παρατέταρτο, τώρα δηλαδή, ξεκινάει για το μάτς της Μπριζ απέναντι στην Άστον Βίλα. Στις 10 η Λίλ υποδέχεται την Μπέτις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ την ίδια ώρα υποδέχεται την Βίγια Ρεάλ. Η Πόρτο υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι. Και ένα έτσι αρκετά μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, την ίδια ώρα στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ίντερ. Πάμε και πάλι στο Θέμη Παλιούρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έλα, Θέμη.
1: Τίποτα, ολοκληρώθηκε και νέος βλέπω στη γη για τα θύματα στην Δανάγρα. Τώρα οι παίκτες της Ελλάδας και οι πηγαίνουν στους οπαδούς της, οι οποίοι είναι γύρω στους 500, θα έλεγα, και που βρίσκονται στο σένα τα πέταλα εδώ στην Όλγουιν Αρένα και τους χειροκροτάνε, παίρνει και το χειροκρότημα και όλα είναι έτοιμα. Η Λας Κλίτσερ θα είναι στην σέντρα, να θυμηθούμε στις αρχές δεκάδες για την Νέα Κάτω Δοκάλια, βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, σε δεξιά κρότης άμυνας, ο Λάζαρος Ρώτας, ο αριστερός Σταύρος Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Μουκουτί και Ρέλβα, σε Σαχά, Φόρας Βαν Μαρίν, μαζί με τον Εβιτάλη, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάρκα στην κορυφή της επίθεσης. Το μάτς ξεκίνησε με τη Λας Κλίτσερ, δεν έχει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται με τον Ρέλβα. Τώρα να γιώργει σε πλάγι για τους Αυστριακούς, στο ύψος μεσαία δραμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Ελλάδας. Να δούμε και την δεκάδα των Αυστριακών, με τον Λούκας Γιούγκβιρτ να βρίσκεται δεκάδα των δοκάρια, τον Ζωάο Τόρνιτς, τον Αντρές Αντράντε και τον Χαβιέρ Εμπουγιάμα. Είναι η τριάδα στην άμυνα από των Αυστριακών, 3-4-1-2 ουσιαστικά, ή 3-4-3, θα το δούμε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν παραταχθεί οι παίκτες της Λας Κλίντερ είναι 3-4-3 περισσότερο. Με τον George Μπέλο αριστερά, τον Κάστρο Γιόργκεσεν δεξιά, στα χαφ τον Μπογκράντε μαζί με τον Χόρβα, τον Λιούμπιτς σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, τον Ούσορ και τον Λάγκ στην κορυφή της επίθεσης. Πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Λιούμπιτς έχει πάει ελαφρώς λίγο πιο δεξιά, γι' αυτό είναι 3-4-3. Ο Ούσορ στην κορυφή της επίθεσης, ο Λάγκ λίγο πιο αριστερά για μεγάλη παλιά, για τον Λάγκ απομακρύνει σε πλάγιο ο Άρον Μουκουντή, ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης. Η Λάσκη είναι αυτή που έχει την μπάλα στα πόδια της το πρώτο 1,5 λεπτό, με τον Μπέλο να έχει το πλάγιο τα αριστερά. Λιούμπιστης και Μπέλο, Λιούμπιστης ο οποίος αλλάζει πλευρές. Το 1-2 με τον Χόρβα, στη σέντρα του Μπέλο τα αριστερά, Μουκουντή απομακρύνει, ο Γιώβιτς τώρα έχει στην περιοχή της ΑΕΚ, η Λάσκη κερδίζει και πάλι με τον Μπουγιάμα να κάνει ένα σουτ, το οποίο πέρασε πάρα πολύ ψηλά από το ριζόντι δοκάρι της Ισπανίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Η πρώτη τελική στην αναμέτρηση, στο δεύτερο μόλις λεπτό, όμως χωρίς να πλησιάσει ιδιαίτερα η αιστεία της ΑΕΚ, με τον Μουκουτί να θέλει να παίξει από πίσω, με τον Μπρινιόλι να αφήνει την μπάλα ξανά στο Μουκουτί. Πάντως η Λας Κλίντσερ πιέζει και όλα τα μύτια πλάτη του γηπέδου. Είναι πολύ ψηλά και περιμένουν τους παίκτες της Ένωσης. Οι διαιτητές λέει στον Μπρινιόλι να βιαστεί. Ο Μπρινιόλι τελικά θα γεμίσει για τον Βάρκα, δεν είναι καθόλου καλό το γεμίσμα του. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο, με τον Γιούγκοβιτς να βγαίνει να παίζει αριστερά για τον Μπέλο. Ο Μπέλο πιέζει τον Μάγκερ, η ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Με τον Μπέλο να κουβαλάει την μπάλα και να παίζει μπροστά πίσω στον Τόρνης. Τόρνης στη δεξιά, τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ακόμη στο δεξιά, στον Γιώργεσεν. Θα χάσει την μπάλα ο οποίος κερδίζει κοϊτά με την μπάλα στην περιοχή του έλεγχου. Κοϊτά δεν υπάρχει κάτι λέει γιατί είσαι ένα μέτρη. Η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Βιτάλη. Περνάει για τον Μάγκερ. Το Μάγκερ έχει την περιοχή, περνάει για τον Γιώργεσεν. Έχει την απάντηση ο Γιούγκβιτς. Περάσει ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καθαρό τερατές με τον Κοϊτά για τον Ερασβάρ Μαρίν. Η ΑΕΚ πάλι στην επίδεση. Μαρίν θέλει να περάσει κάτι πάσα θα κομπεί. Με την Ελλάδα να κερδίζει. Και να θέλει να βγει στην επίδεση με τον Εούσο τα δεξιά. Να πιέσει τον Κοϊτά και να πάρει την μπάλα. Καθαρά ο Κοϊτά κερδίζει. Και ο Βιτάλης κατάει τους αγώνες του χώρου. Με τον Επίλιο να παίζει τον Ερασβάρ Μαρίν. Και μπάλα πίσω του Κούτι. Και πάλι Ερασβάρ Μαρίν. Περάσει ευκαιρία για την ΑΕΚ προηγουμένως. Με τον Λούκα Γιώργη στα πλασάρια. Δεν κάνει λάθος στην μπάλα. Έχει βρει στο κεφάλι του Γιούγκβιτς. Δερματοφύλακα της Λας Κλέντερ έτσι όπως βγήκε. Και προσπάθησε να πέσει πάνω στα πόδια του Λούκα Γιώβιτς, Ρέλβας πίσω για τον Τριγιόλη και δεξιά για τον Μουκουδί. Ο Μουκουδί κοντρολάρει την μπάλα σε σχηματισμό 3-4-3 πιέζει τώρα η Λας Κλίντερ. Ρέλβας Πίλιος περνάει κάθετα για τον Κοϊτά, κάνει την κίνηση ο Πίλιος κεντρικά. Παίρνει και πάλι την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου, δεν μπορεί να περάσει όμως και τον Εμπουγιάμα, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο out. Για την ένωση πλάγιο το οποίο πηγαίνει εκτελέσει ο Σταύρος Πίλιος. Βρισκόμαστε στον τέταρτο λίγο 4 μέτρα. Είναι στα ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Με την ΑΕΚ να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Με τον Πίλιο να παίζει πίσω για τον Ρέλβας. Και αυτός για τον Βιτάλης. Βιτάλης για τον Μάγκερ. Μάγκερ τσιμπάει την μπάλα εκεί που δεν είναι κανένας. Μόνο Τόρνης από πλευράς Λας Κλίντερ. Θα γυρίσει την μπάλα και θα αφήσει τον Χόρβα. Χόρβα θα γυρίσει προς τα πίσω και παίζει για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κάθετα. Η Λίντσερ τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Ούσορ να παίζει το 1-2, με τον Ελάνγκ να ανοίγει στο κοντρόλο τελευταίος, ο Ρέλβας παίζει και τον Ρασβάν Μαρίν. Τώρα θα απομακρύνει ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά ο Γιώργεσεν. Ο Λιούμπισης θέλει να κερδίσει, κάνει φάουλ ο Λιούμπισης πάνω στον Μίλαν Βιτάλης. Με την ΑΕΚ τώρα να έχει την κατοχή, το φάουλ είναι ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης. Το 5 λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 0-0. Με τον Ρότα τώρα να έχει την μπάλα και να παίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. Ο Ρέλβας περιμένει, θα παίξει δεξιά για τον Μάγερ. Κάνει κάθε κίνηση ο Λάζαρος Ρότα και τώρα ο Μάγερ του πετάει την μπάλα στον χώρο. Είναι καλή μπάλα του Μάγερ, ο Ρότα θα κερδίσει. Ο Ρότα θέλει να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Ο Βάρκα περνάει, ανοίγει πολύ το κοντρόλι μπάλα όμως είναι out. Είναι καλή επίθεση από την ΑΕΚ. Μια επίθεση η οποία φαίνεται ότι είναι δουλεμένη με τον Μάγερ να παίρνει όλο το πλάτος. Τον Ρότα να κάνει την κάθε κίνηση. Και να παίρνει και τους αντιπάλους μαζί για να ελευθερώσει χώρο στον Μάγερ, ο οποίος του πέταξε την μπάλα. Ο Βάρκα μέσα στην περιοχή, πλάγια, ο πλάγια θέση πήρε την μπάλα, άνοιξε το κοντρόλ. Στο 5 λεπτό παραμένει το 0-0 με την...
0: Πριν δύο λεπτά θεμίσει την απίθανη ευκαιρία του Γιώβιτς, πλασάρει και η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του τερματοφύλακα.
1: Στο κεφάλι, καλά το είδα. Τώρα να δούμε τη φάση με τον Λάγκ. Να παίρνει πάρα πολλά μέτρα και να φάει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Τον κόβει όμως τελευταία στιγμή ο Ρασβάν Μαρίν. Ο οποίος τώρα πιέζεται από τον Λιούμπις. Ήταν πολύ άδικη η ΑΕΚ στην προηγούμενη φάση. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει το σκορ. Με την πολύ ωραία γράφη πάσα του Μάγερ και το πλασί του Λούκα Γιώβιτς. Θα βρει και άλλες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Θα βγαίνει Εμπουγιάμα με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη ο στόπερ της Λας Κλίντσερ. Ο δεξιός στόπερ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Αντρές Αντράντε. Αντράντε για τον Μπέλο. Μπέλο για τον Αντράντε. Και τώρα ο αμυντικός από τον Παναμά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ζωάο Τόρνιτς. Τόρνιτς πιέζει από τον Βάργκα, θα παίξει για τον Αντράντε. Μεγάλη μπαλιά για τον Λιούμπισιτς, πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας. Να δούμε αν θα προλάβει ο Γιώβιτς, κάνει το τάκλι, είναι μετά τις κόντρες την μπάλα στον Πίλιο. Κάθετα ο Πίλιο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς με τάκλι για την προσπάθεια για τον Κοϊτά. Και πίεση την ΑΕΚ με τον Κοϊτά από το αριστερά. Να κάνει την προσπίση, να του κάνει το overlap ο Πίλιος. Γεμίζει με την περιοχή, δεν είναι πολύ καλή σέντρα του Αμπού Παχάρη Κοϊτά. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Γιούγκφερ την μπάλα για τους Αυστριακούς. Και ανοίγει λοιπόν στα αριστερά στον Τζορτζ Μπέλο, ο Αμερικανός αριστερός fullback της Ελλάς Κλίντερ. Αφήνει στον αρχηγό του τον Τάσα Χόρβαθ, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα παράλληλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και παίζει δεξιά για τον Κάσπερ Γιόργενσεν. Γιόργενσεν παίζει κεντρικά για τον Μπογκάρτε, ο Μπογκάρτε αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε γεμίζει, καλή είναι η παλιά του, δεν θέλει προσοχή, ευτυχώς άλλο πιο δυνατή όπως θα έπρεπε, ο Μπρινιόλι βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα στο 7ο λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντσερ πάντα στο 0-0 με τον Μπρινιόλι να αφήνει με τα χέρια δεξιά τον Λάζαρο Ρότα. Η Λας Κλίντσερ πιέζει ψηλά, ο Ρότα πίσω για τον Μουκούντι. Μουκούντι αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Φίλιος με την μπάλα τώρα πιέζεται το Γιώργενς. Γυρίζει το Ρέλβας. Ρέλβας τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι κοντρολάρει την μπάλα. Δεξιά παίζει δίπλα του για το Μουκουτί. Ο Καμερουνέζος θα γεμίσει για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Φαίνεται έχει πιο καλή θέση ο Αντράντε. Θα πάρει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα ψύχραμα για τον Λιούμπισιτς. Δεν είναι καλή φάσα του Λιούμπισιτς. Πιο γρήγορα θα τον Μαρίν. Κάνει το τάκλι όμως ο Μαρίν. Του κλέβει την μπάλα. Ρέλβας Φίλιος. Η μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Φίλιος για τον Ρασβάν Μαρίν. Η παράδειγμα τελικά καταλήγει στον Μίλαν Βιτάλης και η ΑΕ ξεκινάει μια νέα ακόμη επίθεση από την αρχή. Με τον Λόφρο Μάγκερ να παίρνει την παλιά κεντρικά, να κάνει όμως μια πολύ πολύ δυνατή παλιά, η οποία κατέληξε στα χέρια του Γιούγκφερ, του τερματοφύλακα της Λαχ Κλίντερ, ο οποίος περιμένει από τα στόπερ του να ανοίξουν για να πάρουν την μπάλα, αφήνει την μπάλα στο χορτάρι. Ο Γιούγκφερ περιμένει την παίχτη, ο Βάργα τον πιέζει, γεμίζει ο αστριακός τερματοφύλακας. Πιο κοντά από όλους ο Ρέλβας, ο οποίος με ψυχραιμία θα γυρίσει πίσω με το κεφάλι στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι που θα κοντρολάρει, που θα αφήσει την μπάλα στον Μουκουντή, και αυτός θα κοντρολάρει την μπάλα. Ανεβαίνει με την μπάλα Μουκουντή για τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Μουκουντή, και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Γυρίζει μετά από Ρασβάν Μαρίν και παίζει για τον Μάγερ κεντρικά. Γύρισε αντιλάβει πλευρά ο Μάγερ, έχασε την μπάλα από τον Μπογκάρντε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπέλο και τώρα ο Λιούμπιτς κεντρικά. Και θα παίξει κάθετα για τον Χόρβας. Ο Χόρβας και κάθετη πάσα για τον Ούσορ. Ούσορ σουτάρει. Το πλαστέ του Ούσορ είναι περίπου 1,5 μέτρο δίπλα το δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Μια ακόμη τελική ευκαιρία η δεύτερη στην αναμέτρηση για την Λας Κλίντερ. Ζητάει συγγνώμη από τον Κάσπερ Γιόργενσεν. Ο Ούσορ καθώς θα μπορούσε κάλλιστα να είχε μια πολύ καλύτερη επιλογή. Ευτυχώς για την ΑΕΚ δεν την είχε, οπότε η μπάλα είναι out στο 1 λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0. Αλμπέρτο Μπρινιόλι με την μπάλα στα πόδια. Αλμπέρτο Μπρινιόλι τώρα θα πιεστεί από τον Λανγκ, θα αφήσει δίπλα στον Ρέλβας. Ο αριστερός του στόπερ της ΑΕΚ παίζει παράλληλα μέσα στην περιοχή για τον Μουκουτί. Πιέζει ψηλά η Λας Κλίντερ. Ρότα, Βιτάλη ζητάει, ο Μάγερ θα πάρει δεξιά, έχει γίνει πάνω στη γραμμή ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος θα χάσει την ισορροπία του, όμως θα καταφέρει να πάρει το πλάγιο από τον Μελάγριο Μπογκάρντε, τον μέσο από το Σουρινάμ που αγωνίζεται στην Ελλάδα Σκλίντερ, το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Λάταρο Ρότα για τον Άρολ Μουκούτι. Και αυτός για τον Ρασβάν Μαρίν μπορείτε να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ της ΑΕΚ, Ρασβάν Μαρίν για τον Μουκούτι, με τη μία πολύ ωραία για τον Βιτάλη, στο οποίο γυρνάει πρόσωπο. Βιτάλης τριχογυρίζει, ψάχνει την παίκτη με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάνει πολύ χαμηλά, ο στέμις της μεσιάς γραμμής, Μάγερ κεντρικά, το τριγωνάκι στα αριστερά για τον Πίλιο, τον βοηθάει και λίγο κοϊστά βάζοντας στο σώμα του. Πίλιος μια τέτρα κατέληξε στην κερκίδα, ένα σύλλος της άκρης τώρα μπλόκαρε την μπάλα, πολύ κακή επιλογή από τον Σταύρο Πίλιο. Η επιλογή βασικά καλή ήταν, η σκέψη καλή ήταν, η εκτέλεση ήταν κάκιστη. Η μπάλα out με τον Γιούγκφριντ να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλέον το out για την ομάδα του. Τα στόπερ έχουν ανοίξει κεφάλι. Όμως και πάλι ο Γιούγκφριντ θα επιλέξει τον Στάσα Χόρβας, τον αρχηγό της Λας Κλίντερ, ο οποίος θα κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα στα αριστερά. Θα αφήσει τώρα πίσω στον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς αριστερά για τον Αντρές Αντράντε. Αυτός κάθεται για τον Λανγκ. Λανγκ γυρίζει προς τα πίσω, θα παίξει και πάλι για τον Χόρβας, ο οποίος γυρίζει, κάνει μια διαγώνια παλιά στην πλάτη του Σταύρου Πίλιο, ο οποίος όμως έχει πάρει καλή θέση, από μακρύ περισσότερο ψηλά παρά μακριά και στη συνέχεια θα κοντρολάρει και ο ίδιος την μπάλα, τώρα απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, δυνατό το μαρκάρισμα, όμως καθαρός την μπάλα από τον Μπογκάρντε και το πλάγιο είναι και για την Λας Κλίντερ, σύμφωνα με τον βοηθό, υπήρχε γίνει μια ψημακία ανάμεσα στον Μπουγιάμα και τον... και ένα στέλεχος εδώ πάνω της ΑΕΚ, εδώ που καθόλου δεν μπορώ να δω ακριβώς ποιο είναι αυτό το στέλεχος, πάντως έχουμε κίτρινη κάρτα.
0: Μάλιστα, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Θέμη μου, θα πάρεις μια ανάσα
1: δύο... Κίτρινη κάρτα στο πάγκο, έτσι, όχι σε πέφτει.
0: Στον πάγκο, ωραία. Θα πάρεις μια ανάσα δύο λεπτών και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα και πάλι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρει μια ανάσα και ο Θέμης και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69-454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα,
6: Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: 2-31-101-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721-087-164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

έβαλα τον εαυτό μου απέναντι. Να το βλέπω μέσα στο καθρέφτη. Μα τα είδα όλα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ